0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο, νεουσία, Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλάς Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα. primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
5: Flash Κρήτης 95,8.
6: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Flash Κρήτης 95,8. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα. Στο μικρόφωνο ο Κυριακάκης ο Νίκος. Και να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, ευθύς αμέσως με ένα θέμα παράξενο. Όλοι οι αγρότες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που έχουν ελαιώνες, έψαχναν πάντα ανθρώπους που θα ασχοληθούν με το μεροκάματο και θα μαζέψουν και φέτος τις ελιές. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για μια ελαιοκομική περίοδο, μιλάμε για ένα αγώνα επιβίωσης των ίδιων των παραγωγών, όσο και σας φαίνεται παράξενο. Λίγο πριν αρχίσει η συγκομιδή, οι αγρότες ψάχνουν εργάτες και δεν βρίσκουν εύκολα, ενώ το περσινό μεροκάματο έφτασε περίπου στα 50 έως και 70 ευρώ. Όπως τα ακούτε, από 50 μέχρι και 70 ευρώ. Το 50 ήταν πολύ δισεύρετο νούμερο και μεροκάματο. Συνήθως ήταν 60, 65, 70, μπορεί και 75 σε κάποιες περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο, χωρίς εργατικά χέρια η παραγωγή κινδυνεύει να μείνει πάνω στα δέντρα, ο καρπός και ο παραγωγός να πληρώσει ξανά το λογαριασμό. Την ίδια ώρα οι ανάγκες αυξάνονται, φίλες και φίλοι, αλλά το ενδιαφέρον των εργαζομένων παραμένει περιορισμένο. Φίλες και φίλοι, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, αυτή η πρόταση που έχω κάνει στον αέρα και που έχω πει, αν δεν εφαρμοστεί θα υπάρχει πρόβλημα. Επιμένω σε αυτό. Το επίδομα ανεργίας γιατί να υπάρχει? Να τελειώσει το επίδομα ανεργίας. Να ακυρωθεί, να μην υπάρχει κατάργηση. Και να υπάρξει επίδομα εργασίας. Σου δίνει ο ελαιοπαραγωγός 40 ευρώ, 50 ευρώ, τα παίρνεις και σου συμπληρώνει το κράτος μέχρι και 75 και 80 ευρώ αν θέλετε. Μεροκάματο. Κάθε πρωί που θα πας στη δουλειά σου θα παίρνεις 80 ευρώ μεροκάματο. Θα δίνει 50 ευρώ ο ιδιοκτήτης του ελαιώνα, λέω τώρα εγώ ελαιώνα, γενικότερα σε όλες τις δουλειές, και θα παίρνει τα υπόλοιπα από το κράτος. Αντί να πληρώνει ανέργους να κάθονται και να ξύνουν με τζουγκράνα το χώμα, για να μην το πω αλλιώς, θα πληρώνει ανθρώπους που δουλεύουν. Να σου πω εγώ πόσοι θα κάθονται και πόσοι θα τρέχουν να πιάσουν δουλειά. Και να σου πω εγώ αν υπάρχει μετά ζήτηση σε Πακιστανούς, Αφγανούς κτλ. Απλά πράγματα είναι.

Γι' αυτό λοιπόν πάμε και ξαναπάμε και ξαναερχόμαστε και η λύση αναζητείται ακόμα και σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά έχει γίνει αυτή η κατάσταση και πόσο βαθιά είναι η πληγή αυτής της κατάστασης. Το ερώτημα όμως είναι απλό. Και πιο απλό δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να αντέξει συνεχώς αυξανόμενα έξοδα? Γιατί μην νομίζετε, φίλες και φίλοι, ότι εσείς στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στις πόλεις, εκτός Ελλάδος, Έλληνες που αγοράζετε το λάδι πανάκριβο, πουλείται και από τον, μάλλον το πουλάει ο παραγωγός πανάκριβο. Εφέτος 3-3,5 ευρώ θα είναι. Σας το λέω και θα το δείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει πάνω. Μα πώς δεν υπάρχει, θα σου πει ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό, θα σου πει ο άλλος. Γιατί απλά, κύριε μου, θα σου πει ο άλλος, όλα έχουν αυξηθεί. Ναι, αλλά το λάδι δεν γίνεται να αυξηθεί, θα σου πούν. Γιατί δεν γίνεται να αυξηθεί? Γιατί ο παραγωγός θα το πουλήσει τόσο, αλλά πρέπει όμως να βγάλει και ο μεσάζων, πρέπει να βγάλει και ο έμπορας, πρέπει να βγάλει και η συσκευασία, πρέπει να... και όλα αυτά τα πρέπει. Που από 3-3,5 θα το βγάλουμε πάλι 9-12, ποιος θα πληρώσει? Ποιος θα πληρώσει? Αυτός που το αγοράζει. Ποιος είναι αυτός που το αγοράζει? Αυτός που δεν έχει λάδι στο χωριό, αυτός που δεν έχει καμία επαφή με την ακροθιά, αυτός εν πάση περιπτώσει που δεν έχει καμία σχέση με ελαιόνες. Και ποιος είναι αυτός? Το 80%. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να αφήνουμε και τα αυτιά μας πίσω. Το λέω αυτό γιατί? Γιατί πολλά βιντεάκια έχουν γίνει. Πάρα πολλά βιντεάκια έχουν γίνει και δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Θα μου πεις, γιατί δεν δίνεις σημασία στα βιντεάκια? Γιατί τα θεωρούμε, ρε παιδάκι μου, πολύ, πώς να το πω τώρα, ναι, τα θεωρούμε κάπως παρακατιανά να τα ακούσουμε. Ναι, αλλά τα παρακατιανά βιντεάκια, όπως ας πούμε στο TikTok, μας λένε και μια αλήθεια. Μια αλήθεια που εμείς δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να την ακούσουμε. Δεν θέλουμε να την ακούσουμε. Ξέρεις γιατί? Γι' αυτό το λόγο που... ναι. Τι έγινε εδώ? Ναι, το διάγραψαν. Το διαγράψανε το βιντεάκι. Μάλιστα. Έλεγε λοιπόν κάποιος τύπος εδώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα στο λάδι και το λάδι θα το αγοράσουμε πανάκριβο και φέτος, ενώ θα το πάρουν από τους παραγωγούς πάνθινο και φέτος. Εν πάση περιπτώσει, πολλά είναι εκείνα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να ακούγονται και να σχολιάζονται, αλλά η παραγωγή εξαρτάται από το αν θα βρουν χέρια για την κατάλληλη στιγμή. Οι παραγωγοί εξαρτούνται από το αν θα βρούμε καλές τιμές. Οι παραγωγοί εξαρτώνται από το αν τα λιπάσματα θα είναι σε καλές τιμές. Μα οι παραγωγοί από όλα εξαρτούνται τελικά. Από τον παραγωγό ποιος εξαρτάται? Όλοι. Και γιατί δεν του δίνουν σημασία του παραγωγού? Γιατί απλά ο παραγωγός έγινε παραγωγός για να υπηρετεί όλους τους άλλους εκτός την τσέπη του. Εκτός την τσέπη του και την ίδια την παραγωγή του. Εδώ κρίνεται λοιπόν και όλη η ουσία του θέματος, γιατί ο παραγωγός δεν ζητάει χάρη για να μπορεί να καλλιεργήσει. Ζητάει από τη δουλειά του να του δώσει αυτά που προσδοκεί. Γιατί αν η ελιά, φίλες και φίλοι, υπάρχει, αλλά δεν υπάρξουν άνθρωποι να την καλλιεργήσουν, να την μαζέψουν, τότε έχει πάει πολύ στραβά όλη η ιστορία. Δεν γίνεται, φίλες και φίλοι, να υπάρχει από τη μια η υποδομή, αν θέλετε, να υπάρχει το σχέδιο, αν θέλετε, αλλά μην υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που θα εκτελέσει το σχέδιο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια κατάσταση που τελικά εκτελείται αυτός που φτιάχνει το σχέδιο. Και αυτός που φτιάχνει το σχέδιο είναι ο ίδιος ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος ζητείται και αναζητείται για να το εκτελέσει. Τελικά εκτελεί το ίδιος. Έτσι είναι το σύστημα μάλλον. Έτσι είναι το σύστημα μάλλον. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
πάμε τώρα σε μια άλλη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Απορρίπτει την προσφυγή για το ραντάρ στο λόφο Παπούρα. Ξέρετε, για όλους εσάς που δεν είστε από Κρήτη και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι ένας λόφος ο οποίος είναι αρχαιολογικής σημασίας, μέγιστης αρχαιολογικής σημασίας. Και τι λέει τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας? Παιδιά, θα βάλετε το ραντάρ εκεί για το αεροδρόμιο Καστελίου. Θα μπει το ραντάρ κανονικά και ρωτώ εγώ, ρε παιδιά. Ερωτώ και πραγματικά να υπάρξει ένα άνθρωπο να μου δώσει μια απάντηση επιτέλους. Στον Δήμο Γόρτινας, εκεί δηλαδή που είναι η αρχαία πόλη Γόρτινας, όχι Γορτινίας, μην τον μπερδεύετε, Γόρτινας, άλλη Γορτινία και άλλο η Γόρτινα. Στην πόλη λοιπόν της αρχαίας Γόρτινας, που είναι κοντά στην πόλη της Φεστού που βρέθηκε ο δίσκος, έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι το χωριό Αγίη 10 και το χωριό Μητρόπολη. Είναι η τάφη των Αγίων 10, 10 τάφη και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει μια ιστορία μεγάλη ο τόπος αυτός. Τι χάνει να είναι το χωριό μου λοιπόν? Και το ξέρω από πρώτο χέρι. Εκεί για να κάνεις ένα δωμάτιο, επαναλαμβάνω, ένα δωμάτιο, όχι οικοδομή, ένα δωμάτιο, θα πρέπει να είναι παρουσία στις εργασίες η 13η εφορία Βυζαντινών και η 13η εφορία αρχαιοτήτων. Μην τολμήσεις να κάνεις κάτι μέχρι και να σοβαντήσεις τον τοίχο σου εάν δεν είναι η 13η εφορία αρχαιοτήτων εκεί. Μην τολμήσεις. Το βράδυ θα έρθει η αστυνομία, θα σε πάρει δεμένο και θα σε πάει στα κρατητήρια. Και ρωτώ, για να σοβαντήσεις ένα τοίχο να σοβαντήσεις, να βάλεις τσιμέντο για την μπαίνει υγρασία, πρέπει να είναι η 13η εφορία αρχαιοτήτων. Εκεί, στην Παπούρα, που είναι, όχι πρέπει να κάνεις ένα σκαφί για να τα βρεις, το φαίνεται εκεί, οι αρχαιότητες. Γιατί επιτρέπεται να βάλουν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να μπει το ραντάρ? Γιατί? Ξεπουλάνε την Ακρόπολη και την ξεπουλάνε σε ένα εξευτελιστικό ποσό να ενοικιαστεί. Ξεπουλάνε την Κνωσό. Ξεπουλάνε όλες τις αρχαιότητες, βάζοντας ιδιώτες να εκμεταλλεύονται πιο τον πολιτισμό, ποινού του Έλληνα, την κληρονομιά του Έλληνα. Και καλά, ρε παιδιά, πες ότι θέλουν λεφτά. Λεφτά θέλουν, λεφτά, τα ξεπουλούν όλα, τα κάνουν ιδιωτικά όλα, έστω και με μορφή ενοικίου. Εκεί που είναι εμφανέστατος ο χώρος των αρχαιοτήτων, δεν πρέπει να κάνεις θα βάλουμε ραντάρ. Ραντάρ. Δηλαδή, κόβεις τα πόδια ενός που θέλει να χτίσει ή να καλοποιήσει το σπίτι του και του λες απαγορεύεται διότι οι πέτρες είναι του Ρωμαίου τάδε, οι πέτρες είναι αυτές. Όπα, όπα. Αυτή την πέτρα την έβαλε ο Ιουλιανός. Αυτή την πέτρα. Και δεν θα τη σοβαντήσεις αυτή την πέτρα. Αυτό το σοβά τον έβαλε ο τάδε. Επιδεκίου. Την έβαλε τη λάσπη, την έφτιαξε ο Δέκιος ο ίδιος. Δεν θα τη σοβαντήσεις. Και πας και κλείνεις υποτιμάς ένα τέτοιο χώρο. Μπείτε παρακαλώ πολύ και δείτε όλοι εσείς που με παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή το λόφο Παπούρα κοντά στο αεροδρόμιο Καστελίου. Μπείτε, δείτε, γκουγκλάρετε το, μπείτε, δείτε λόφος Παπούρας στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε τι αρχαιότητες υπάρχουν. Όχι ψέματα, όχι φαντασία, δείτε, μπείτε και δείτε το λόφος Παπούρας, να δείτε τι υπάρχει. Θα πάνε να βάλουν τώρα ραντάρ. Το ζήτημα όμως δεν τελειώνει εδώ, γιατί πίσω από μια δικαστική απόφαση υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Το σοβαρό ερώτημα είναι τι θα γίνει με τον αρχαιολογικό αυτό χώρο. Το έβαλε στο ραντάρ, εντάξει, ο αρχαιολογικός χώρος τι θα γίνει? Ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος ζητούσε να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις, ενώ οι αρχαιολόγοι και φορείς είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για την επιλογή της Παπούρας. Από την άλλη πλευρά η πολιτεία ούτε εύκολες καταδίκες θέλει, ούτε και εύκολες αποφάσεις, την ίδια στιγμή που οι αποφάσεις του είναι πανεύκολες της πολιτείας, της ίδιας της πολιτείας.
Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, δεν πάμε στραβά. Έχουμε τελείως λοξέψει. Τελείως λοξέψει όμως.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον κρατικό προϋπολογισμό που φαίνεται ότι εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αρκετά πάνω από τον στόχο των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως, δεν χρειάζεται προσοχή απλά, γιατί πίσω από τις μεγάλους αριθμούς οι οποίοι εμφανίζονται και εμφανίζονται έτσι απλόχερα, να το πω, υπάρχει η πραγματική εικόνα της οικονομίας, η οποία πραγματική εικόνα της οικονομίας δείχνει εντελώς άλλα πράγματα και ουσιαστικά άλλη καθημερινότητα, εντελώς διαφορετική από αυτήν την καθημερινότητα που εμφανίζει ο προϋπολογισμός.

Σε λίγο περιμένουμε και τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, που θα μιλήσουμε και θα πούμε πάρα πολλά. Είναι καθοδόν, τώρα μόλις μίλησα στο τηλέφωνο, είναι καθοδόν, έρχεται. Για να δούμε λοιπόν τι ψάρια θα πιάσουμε από αυτή τη συζήτηση. Διότι αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πολλά να πούμε. Πολλά και όχι μόνο πολλά, αλλά και σοβαρά. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα, θα μιλήσουμε για την ενέργεια, θα μιλήσουμε για τον λιγνίτη, θα μιλήσουμε για την οικονομία, θα μιλήσουμε για την ακρίβεια, θα μιλήσουμε για τις αποθήκες κουλούδι, οι οποίες κανένας βουλευτής από όλα τα κόμματα, όμως όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, από όλα τα κόμματα, δεν έχει πάει εκεί να τους πήρε, παιδιά, και εγώ κοντά σας είμαι, εδώ είμαι κι εγώ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα πούμε πολλά. Έχουμε ώρα να μιλήσουμε και να πούμε πολλά. Να σας πω μόνο ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, είναι ο νεότερος βουλευτής στην Βουλή των Ελλήνων, στο νομό Ηρακλείου, μάλλον εκπροσωπεί το νομό Ηρακλείου, είναι βουλευτής νομού Ηρακλείου, και αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι είναι ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Δεν είναι δηλαδή σαν τους κλασικούς φαγάνες βουλευτές. Είναι με αξιοπρέπεια. Αυτό το λέω και το υπογράφω εγώ αυτό. Το υπογράφω όμως αυτό. Και θα δούμε όμως ποιες είναι οι θέσεις. Γιατί αν οι θέσεις του είναι τέτοιες που εγώ, εμένα με έχει ξεγελάσει, ας πούμε, θα πω, παιδιά, συγγνώμη, ξεγελάστηκα. Δεν νομίζω όμως. Έχει αξίες και αξιοπρέπεια. Θα το δείτε. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε, όλοι θα δούμε. Πολλές φορές οι πολιτικοί αλλάσουν και μεταλλάσσονται. Τι να σας πω τώρα, εγώ θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κρατικό προϋπολογισμό που σας έχω πει. Ο κρατικός προϋπολογισμός που σας έχω πει και που προαναγγείλαμε προηγουμένως, το στάνταρ, παιδί μου, ο στόχος ήταν 5 δισεκατομμύρια και όμως πήγε στο 6,5. Όμως αυτά τα νούμερα δεν δικαιολογούν την καθημερινότητα του Έλληνα. Και έχω και άλλη μία ερώτηση να τη σημειώσω και αυτή για την εφορία στον κύριο Κεφαλογιάννη, η οποία τώρα και 10 μέρες για 2 και 3 χιλιάρικα μπλοκάρει λογαριασμούς. Να το πούμε και αυτό. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή δεν φτάνει ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει? Πραγματικά υποφέρει όμως. Έχουμε και την εφορία να του βάζει τρικλοποδιές. Δεν νοιάζεται κανένας για τον πολίτη τελικά. Κανένας. Είναι, ρε παιδί μου, ότι κάτσει. Ότι πιάσουμε. Μα δεν πάει έτσι όμως. Δεν πάει έτσι κι εμείς σαν δημοσιογραφία. Δεν μπορούμε να υπηρετούμε μια ζωή την κλάψα. Αλλά από την άλλη, όταν βλέπουμε μόνο κακομοιριά σε αυτή τη χώρα, πρέπει κάποιος, γιατί δεν είναι το τι φαντάζομαι, δεν είναι ποιο είναι το αφήγημα που θα ήθελα να υπηρετώ για να με ακούει ο κόσμος. Α, ο Κυριακάκης πονάει τον κόσμο, λέει για τον κόσμο, να τον ακούμε. Οι άλλοι είναι συστημικοί, μωρέ, μην τους ακούμε. Δεν είναι αυτό, δεν το θέλω αυτό εγώ. Εγώ, ξέρετε τι θα ήθελα? Εγώ θα ήθελα να έρχομαι το πρωί και να λέω: μια χαρά πάνε όλα, αυτό είχαμε πάλι επιτυχία, σε αυτό πάλι είχαμε επιτυχία, όλα πάνε καλά, αλλά να το βλέπω και στην τσέπη μου για να το λέω. Όχι όμως από αυτά που θα παίρνω κάτω από το τραπέζι, όχι. Δουλεύω 5 ώρες, θα πάρω για 5 ώρες. Δουλεύω 8, θα πάρω για 8. Δεν θα πάρω όμως υποδιέστερο μισθό από ό,τι θα πάρει ο τάδε της Ευρώπης μέλος. Ο Ισπανός, ο Ιταλός, ο Γερμανός, ο δεν ξέρω τι. Έτσι, να είμαστε όλοι ίσοι, αφού είμαστε όλα τα μέλη ίσα. Από εκεί και μετά όμως, να δίνουμε και ένα παράδειγμα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Πώς είμαστε καλύτεροι, ρε παιδιά? Όταν έρχεται η εφορία και για 2-3 χιλιάδες σου κατάσχει το λογαριασμό σου, σου μπλοκάρει το λογαριασμό σου και έχεις να πληρώσεις εσύ το ένα ή το άλλο, ενίκεια, το ένα ή το άλλο και το ενίκιο. Να σας πω και το άλλο, που το ξέρετε όλοι δηλαδή, το ενίκιο. Τώρα πρέπει να το καταβάλεις μέσω λογαριασμού. Άμα είναι μπλοκαρισμένος ο λογαριασμός σου, πώς? Εν ανοίξει και έναν άλλο, τον κάνεις ακατάσχετο, σου λέει ο άλλος. Ωραία, να τον κάνεις ακατάσχετο. 1600 ευρώ είναι. Και είναι το ενίκιο 600. Πώς θα ζήσεις με 1000? Εσείς οι βουλευτάδες μπορείτε να ζήσετε με 1000 ευρώ?
και δεν μπορούμε εμείς. Πώς γίνεται ρε παιδιά? Όλα αυτά λοιπόν δεν θα ήθελα να τα λέω κάθε πρωί. Θα ήθελα το πρωί μου να σηκώνομαι, να βάλω τα τραγουδάκια μου και να λέω τι ωραία, τι καλά, πάμε για ένα καφεδάκι τώρα όλοι μαζί διαδικτυακά, όλοι μαζί στα FM, ωραία είμαστε. Δεν είναι έτσι όμως. Λίγοι είναι οι ευνοημένοι σήμερα. Λίγοι, πολύ λίγοι. Πάμε λοιπόν στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν χρειάζεται λοιπόν να εξηγήσουμε πολλά πράγματα, γιατί πίσω από μεγάλους αριθμούς υπάρχει η πραγματική εικόνα της οικονομίας. Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον ΦΠΑ να αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της επίδοσης. Έτσι λοιπόν, ο ΦΠΑ, μάλλον να το πω διαφορετικά, έτσι λοιπόν εντασσόμαστε σε κάποια κράτη στον κόσμο, δεν ξέρω αν είναι πολλά, σίγουρα είμαστε οι πρώτοι, που λέγονται κράτη φορολάγνα. Έτσι είμαστε. Το βασικό μας εισόδημα στην Ελλάδα είναι ο ΦΠΑ. Δεν έχουμε άλλο βαριά βιομηχανία εμείς να εισπράττουμε. Έχουμε το ΦΠΑ. Από πού τον εισπράττουμε το ΦΠΑ? Από τον κακομύριτο λαό που αντί για υδρότα τρέχει αίμα από το κούτελό του και από τα νύχια του και από τα χέρια του να δουλεύει. Γιατί έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι είμαστε οι μοναδικοί, ίσως από τους λίγους Ευρωπαίους που δουλεύουμε παραπάνω από όλους τους άλλους. Εγώ βλέπω κάθε χρόνο Ευρωπαίους, Γερμανούς και διάφορους άλλους και μου έχουν και το χειμώνα τουρισμό και την άνοιξη τουρισμό και το καλοκαίρι τουρισμό. Εσείς που με ακούτε όλοι, έχετε πάει 3 φορές το χρόνο τουρισμό? Έχετε πάει? Εγώ δεν πήγα ούτε το καλοκαίρι τουρισμό. Πώς γίνεται να πηγαίνουν κάποιοι, εγώ να μην πηγαίνω? Τι δεν κάνω καλά δηλαδή? Τόσο απατεώνας είμαι δηλαδή και χρωστώ στην εφορία και στο κράτος και δεν μου μένει 1 ευρώ να πω ότι θα πάρω έναν καφέ παραπάνω και να πάω και διακοπές? Πώς γίνεται ρε παιδί μου, τόσο να άτυχος είμαι εγώ δηλαδή και όλοι οι άλλοι είναι εντάξει? Δεν γίνεται να είμαι μόνο εγώ έτσι? Βλέπω λοιπόν ότι η πλειονότητα, η πλειοψηφία, το πλήθος, η πιο πολύ σε ποσοστό είναι σαν και εμένα. Γιατί? Με απλά λόγια, το κράτος εισπράττει περισσότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο πολίτης αισθάνεται πλουσιότερος. Έτσι λοιπόν, την ίδια στιγμή εκείνη, οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου και κατά 5,3 δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο μεγάλο είναι το πλεόνασμα, αλλά από πού προέρχεται και ποιος τελικά σηκώνει το βάρος. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι, φίλες και φίλοι, η αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 433 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Το κράτος μπορεί να παρουσιάσει καλύτερα δημοσιονομικά αποτελέσματα, αλλά η κοινωνία ενδιαφέρεται για το διαθέσιμο εισόδημα και το κόστος ζωής. Με λίγα λόγια, ενδιαφέρεται η κοινωνία για το πώς θα τη βγάλουμε πάλι σήμερα. Εγώ την εικόνα την ωραία και τη θαυμάζω και τη χειροκροτώ. Αλλά αυτή η εικόνα η ωραία περνάει στον κόσμο, περνάει στο καταναλωτικό κοινό. Ο αστικός ιστός την εισπράττει? Φαίνεται ζωή στον αστικό ιστό? Εάν θα πας δηλαδή σε διάφορες τοποθεσίες της Αθήνας, ας την Ερμού, μην πηγαίνετε και μην κολλάτε μόνο στην Ερμού, γιατί όλα τα μαγαζιά δεν είναι στην Ερμού, είναι και σε διάφορες άλλες περιοχές που ζουν άνθρωποι και εκεί και έχουν δικές τους αγορές και εκεί. Υπάρχει αστικός ιστός που δεν είναι μόνο στην Ερμού, είναι στη Ζωγράφου, είναι στο Παγκράτη, είναι εδώ, είναι εκεί, είναι παραπέρα, είναι στην Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, είναι στην Εύανς, είναι σε διάφορα άλλα μέρη. Μην κοιτάτε λοιπόν την Ερμού, κοιτάξτε και τον άλλο, τον υπόλοιπο, την υπόλοιπη αγορά, τον υπόλοιπο αστικό ιστό. Περνάει στον αστικό ιστό? Περνάει δηλαδή στον κόσμο? Όχι, δεν περνάει. Γιατί δεν περνάει στον κόσμο? Εδώ είναι το ερώτημα λοιπόν. Και το ερώτημα αυτό μπορεί να απαντηθεί πολύ απλά. Απλά θα πρέπει για να απαντηθεί να έχουμε και το θάρρος να το δούμε κατάματα.
Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού περιορίζεται στα 475 εκατομμύρια έναντι του 1,6 δισεκατομμύρου. Είναι σαφές το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αυτό. Το πραγματικό πολιτικό ερώτημα λοιπόν είναι αυτή η δημοσιονομική εικόνα. Θα μετατραπεί σε ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά ή θα μείνει ένας ακόμα εντυπωσιακός αριθμός στους πίνακες του Υπουργείου για να κάθεται να επικαλείται ο κάθε υπουργός ότι παιδιά, να, εμείς πάμε καλά. Πας καλά, στους αριθμούς πας τέλεια. Στην ουσία πάμε καλά. Βλέπουμε δηλαδή το αποτέλεσμα αυτό στο πορτοφόλι. Το βλέπουμε δηλαδή στις καταθέσεις που μας λέτε ότι έχουμε και αύξηση καταθέσεων. Ποια αύξηση καταθέσεων? Ποια αύξηση καταθέσεων? Θέλετε να μπούμε σε πίνακες Ελστάτ και Eurostat να δούμε τι λένε για τις καταθέσεις? Αύξηση καταθέσεων και ο μεγαλύτερος καταθέτης από το μέσο όρο είναι 2.000 ευρώ. Αυτός που έχει δηλαδή καταθέσεις είναι από 1.500, 1.800 μέχρι 2.200. Αυτό είναι κατάθεση, να έχει στην άκρη 2.000 ευρώ. Γιατί αύριο, στο πω και διαφορετικά, μια αρρώστια να σου τύχει, που είναι κάθε μέρα συμβαίνει αυτό σε όλους μας, μια αρρώστια να σου τύχει, να θες μια ξωνική, μια μαγνητική και δυο γιατρούς, έχουν φύγει τα 2.000 που έχεις βάλει στην άκρη. Τέλος. Δεν έχεις 2.000. Γιατί λοιπόν μιλάμε? Μιλάμε για ψέματα? Μιλάμε για εικόνες οι οποίες εικόνες όλοι ξέρουμε ότι σήμερα είναι, αύριο δεν είναι?

Μεγάλος λόγος γίνεται τώρα να αλλάξουμε και λίγο θέμα για τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έστειλε προς την Τουρκία μήνυμα διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα έβαλε καθαρά όρια. Έτσι λένε από το βήμα του ΟΗΕ. Δεν αλλάζουμε τη γεωγραφία, είπε, και είναι ουσιαστικά μια υπενθύμηση ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι υποχρεωμένες να συνυπάρχουν, αλλά όχι να αποδέχονται απειλές ο ένας προς τον άλλο. Από την πλευρά μας, δηλαδή, να σας πω και κάτι που του στραβού το δίκιο, που λένε στον τόπο μου. Η Ελλάδα δεν απείλησε ποτέ. Δέχεται απειλές. Δεν απείλησε ποτέ. Ίσως και αυτό ήταν ένα. Από τη μια του και από την άλλη, εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν έχει απειλήσει ποτέ και σου λέει, έλα μωρέ, μαλθακή είναι αυτή. Αυτός ο λαός είναι μαλθακός. Είναι. Τα δέχεται όλα. Πάμε απειλές. Και βέβαια η Τουρκία, θα πρέπει να σας πω ότι, και το ξέρετε κι όλοι, δεν περιμένετε μένα να σας το πω, ότι είναι τα τρία χαρακτηριστικά της, είναι πάντα λέει ψέματα. Πάντα λέει ψέματα. Πάντα λέει ψέματα η Τουρκία. Πάντα απειλεί και πάντα δεν υποχωρεί από, από αυτά που θέλει και βάζει στα ζητούμενα. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της. Πάντα λέει ψέματα. Πάντα απειλεί και ποτέ δεν υποχωρεί. Εκεί. Πείσμα. Αυτό το κάνουν μόνο λαοί οι οποίοι είναι πολιτιστικά αγράμματοι. Δεν έχουν πολιτισμό, δεν έχουν ιστορία, δεν έχουν τίποτα. Είναι γκαουμπίου, έτσι τους λέω τους Τούρκους. Είναι μάου μάου, έτσι τους λέω τους Τούρκους. Γιατί είναι αγράμματοι. Ιστορία δεν έχουν, είναι σαν τα μοσχάρια. Είναι μοσχάρια, κουτουλούν και πάνε και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η άποψή μου για τους Τούρκους εμένα. Θα μου πεις, μα είσαι ρατσιστής. Δεν πειράζει να είμαι ρατσιστής. Δεν με πειράζει που είμαι ρατσιστής. Μα δεν έχεις τρόπους. Δεν πειράζει να μην έχω τρόπους. Ο Τούρκος για μένα είναι μοσχάρι. Τελεία και παύλα. Μα ξέρεις, έτσι που το λες,

εννοούν, δεν είναι Τούρκοι? Ναι, το ίδιο είναι όλοι. Τελεία παύλα. Όλοι οι Έλληνες δεν έχουμε μια ρίζα δεν έχουμε τον ελληνισμό? Όπως και πάει το πράγμα, αυτό θα βγει. Ή έτσι ή γιουβέτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλό θα ήταν, το λέω πάντα και το πιστεύω, καλό θα ήταν οι παρουσιαστές σε τέτοιες δύσκολες στιγμές που περνάει η Ελλάδα, γιατί περνάει δύσκολες, ακούστε με, περνάει δύσκολες στιγμές η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καλό θα ήταν οι παρουσιαστές να μιλάνε στη γλώσσα του λαού. Μπορώ να μιλήσω όπως θέλετε, να μιλήσω και έτσι, να μιλήσω και αλλιώς, να μιλήσω και διαφορετικά, να μιλήσω και πολιτικά, να μιλήσω και με διπλωματία, μπορώ να μιλήσω όπως θέλετε. Επιλέγω να μιλώ στη γλώσσα του λαού. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμένα αυτήν την εκπομπή την ακούνε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά, υδρώνουν, ματώνουν για να πάνε ένα κομμάτι ψωμί στα παιδιά τους. Και εγώ αυτό όχι το σέβομαι, το υπηρετώ. Το υπηρετώ. Γιατί του πατέρα μου τα χέρια έχουν γίνει, πώς να το πω, πέτρες από τη δουλειά που έχει ρίξει στα θερμοκήπια, στις ελιές, στα χωράφια και στις πέτρες. Και υπηρετώ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι τιμή μου να το υπηρετώ. Γι' αυτό μιλάω τόσο απλά όσο δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν στην είδηση του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε προς την Τουρκία μήνυμα διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα έβαλε καθαρά όρια. Δεν αλλάζουμε τη γεωγραφία, τους είπε. Είναι ουσιαστικά μια υπενθύμηση ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι υποχρεωμένες να συνυπάρχουν. Αυτό είπε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, ούτε να μεταφέρουμε λοιπόν και τον τόπο μας λίγο πιο πέρα από εσάς για να μην σας έχουμε γείτονες. Όμως δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανένα. Η Αθήνα εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει, όμως επιμένει ότι ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται υπό πίεση της απειλής του πολέμου.

0: Κυρίες και φίλοι, κυρίες, κύριοι, στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος είναι ο νεότερος βουλευτής του Κοινοβουλίου των Ελλήνων και είναι χαρά μας. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας καλωσορίζουμε στον Flash 95,8.
1: Και δικιά μου χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Βέβαια, οι ερωτήσεις για μισή ώρα που θα είστε εδώ πέρα περίπου είναι πολλές και δεν ξέρω πώς θα τις καταφέρουμε να τις βγάλουμε. Θα προσπαθήσουμε όμως το ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτήσεων αυτών να απαντηθούν, πιστεύω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με ένα θέμα που είναι η ενέργεια, λιγνίτης, απολιγνητοποίηση και όλα αυτά. Κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί η Ελλάδα επέλεξε να κινηθεί τόσο γρήγορα στην εγκατάλειψη του δικού της λιγνίτη, όταν η Γερμανία, η οποία ήταν και μία χώρα που επέβαλε αυτή την ενέργεια να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από την άλλη, η Γερμανία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί άνθρακα και έχει θεσμοθετημένο ορίζοντα πλήρους εξόδου το αργότερο έως το 38. Γιατί έπρεπε να κινηθούμε τόσο ταχύτερα εμείς?
1: Αυτό ήταν μια μεγάλη συζήτηση που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια στην Ευρώπη με συγκεκριμένες αποφάσεις που παρθήκανε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μπορέσει να είναι η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος. Αυτό ήταν δηλαδή το σχέδιο και ο στόχος. Το κατά πόσο αυτό έγινε απότομα ή έπρεπε να γίνει πιο σταδιακά είναι μια συζήτηση. Γιατί προφανώς...
0: Προς όφελος της Ελλάδας
1: συζήτηση. Προφανώς είναι μια συζήτηση το πόσο γρήγορα έπρεπε να γίνει αυτή η μεταστροφή και πόσο γρήγορα θα έπρεπε αυτό να επιτευχθεί, δεδομένου ότι υπήρξε και μια μεγάλη ενεργειακή κρίση όπως αυτή που βιώνουμε τώρα. Η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα αυτών και ο στόχος είναι ένα μεγάλο μέρος των αναγκών μας να καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η στρατηγική αφορούσε φυσικά και τον πόλεμο, γιατί ήθελε η Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο, όπως γνωρίζετε, για πολλά χρόνια ήταν το καύσιμο που δινόταν στην Ευρώπη. Και μετά τον πόλεμο οι σχέσεις διαταράχθηκαν, οπότε ήταν και μια στρατηγική επιλογή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.
0: Παρ' όλα αυτά όμως τώρα γύρισε λίγο μπούμερακ τα πράγματα και θα παραμείνω σε αυτό και θα σας πω ότι ο ΑΔΜΙΕ έχει μια διαφωνία με την ίδια τη ΔΕΗ. Γιατί όμως? Γιατί έχει πει να παραμείνει ο λιγνίτης έως το Μάρτιο του 27 για λόγους επάρκειας του συστήματος, ενώ η ΔΕΗ έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να σταματήσει ο λιγνίτης τη λειτουργία έως το τέλος του 26. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ ΑΔΜΙΕ και ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και ένα πρόβλημα στην ενέργεια. Βλέπουμε, υπάρχει θέμα.
1: Κακά τα ψέματα. Υπάρχει ακρίβεια και υπάρχει και ζήτημα σε πολλά νοικοκυριά και στο καύσιμο. Εγώ άκουσα και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνώρισε το μεγάλο αυτό πρόβλημα και ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρχουν και ενίσχυση και επιδότηση στην Αγγλία για να μειωθεί το κόστος. Φυσικά το κόστος στην ενέργεια έχει συμπαρασύρει και πάρα πολλά προϊόντα. Ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί όλα αυτά είναι ένας κύκλος και το ένα επηρεάζει το άλλο.
0: Είναι σίγουρο αυτό. Απλά θέλω ειλικρινά μια καθαρή απάντηση σε αυτό που θα σας ρωτήσω και ξέρω ότι το ήθος σας είναι σημαία. Το ξέρω. Το είπα και πριν έρθετε εδώ πέρα.
1: Για όσους, σας ευχαριστώ
0: για όσους
1: για τα
0: ακούνε
1: καλά
0: την
1: λόγια.
0: Εκπομπή, είπα ότι διαφέρεις σαν άνθρωπος από πάρα πολλούς. Ήθος. Καταρχήν να πω ότι γνωστός μου ήταν ο πατέρας σας και ξέρω το
1: καλά,
0: ήθος.
1: Να είστε καλά, να
0: έτσι.
1: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν μια καθαρή απάντηση. Με αριθμούς όμως. Ποιος είναι πιο, μάλλον ο Έλληνας, πώς είναι πιο ωφελημένος από το κόστος, από το κόστος της απολιγνητοποίησης ή από το κόστος τελικά της ενέργειας η οποία καλείται να πληρώνει σε καθημερινή βάση που αγοράζουμε απ' έξω. Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε το λιγνίτη. Είναι περιουσία μας. Είναι δικό μας προϊόν. Την ίδια στιγμή επιλέγουμε να γίνουμε πράσινη χώρα και να αγοράζουμε τα πάντα απ' έξω. Πώς αντέξουμε?
1: Και ως πράσινη χώρα παράγουμε, γιατί έχουμε,
0: τι γιατί παράγουμε?
1: Έχουμε ήλιο, γιατί έχουμε αέρα, οπότε
0: δεν έχουμε μπαταρίες όμως.
1: Αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση. Γι αυτό
0: δηλαδή παράγουμε κάτι και το πουλάμε.
1: Αυτό είναι μια σοβαρή συζήτηση, γιατί έχουμε καταφέρει να έχουμε γίνει εξαγωγικοί στο συγκεκριμένο.
0: Ο Έλληνας τι κερδίζει από
1: αυτό? Στο συγκεκριμένο τομέα. Εντάξει, άμα το να εξάγεις ενέργεια είναι σημαντικό, γιατί έχει έσοδα η χώρα και το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα, ακούω την κουβέντα αυτή για το λιγνίτι. Ήταν μια στρατηγική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κατά πόσο έγινε απότομα είναι προς συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το καταλαβαίνετε. Τώρα, οι διαφωνίες που υπάρχουν σε επίπεδο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΑ, αυτά θα λυθούν και θα παρθούν αποφάσεις το επόμενο διάστημα.
0: Σε βάθος χρόνου?
1: Αυτά τώρα είναι άμεσα. Χρειάζονται άμεσα αποφάσεις, γιατί
0: μάλιστα,
1: καταλαβαίνετε ότι το ζήτημα της ενέργειας αφορά τώρα εκατομμύρια νοικοκυριά.
0: Ωραία.
1: Στη χώρα μας, οπότε πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις.
0: Το κυβερνητικό πρόγραμμα θέτει ως στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο ώστε να αυξηθεί πραγματικά η αγοραστική δύναμη και όχι απλώς ονομαστικός μισθός? Και πότε θεωρείτε ότι ο πολίτης θα αρχίσει να βλέπει αυτή τη διαφορά στο τέλος του μήνα?
1: Η χώρα μας πέρασε μια μεγάλη κρίση, την κρίση των μνημονίων. Χρεοκοπήσαμε ως χώρα. Εσείς είστε και έμπειρος στη δουλειά σας και το θυμάστε, τα θυμάστε αυτά τα χρόνια και τα γνωρίζατε. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά δίνονται αυξήσεις στους μισθούς και στον κατώτατο και στο μέσο μισθό. Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται τα τελευταία χρόνια απορροφώνται λόγω του πληθωρισμού και της ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Η στρατηγική είναι αυτές οι αυξήσεις να είναι μόνιμες. Ελπίζουμε η κρίση να μην διαρκέσει πολύ, να περάσουμε αυτή την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε τώρα εξαιτίας και δύο πολέμων που γίνονται στη γειτονιά μας, οι αυξήσεις να είναι μόνιμες και στο τέλος αυτό να είναι και ένα ισχυρό αποτύπωμα που θα αφήσει η κυβέρνηση στην κοινωνία. Γιατί η αλήθεια είναι πως έχουν γίνει απανωτές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ο μέσος μισθός έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ.
0: Συγγνώμη, τι έχει φτάσει?
1: Έχει φτάσει τα 1.500. Ο μέσος μισθός. Δεν μιλάω για τον κατώτατο μισθό, μιλάω για το μέσο μισθό.
0: Ο μέσος μισθός 1.500 ευρώ. Και ο κατώτατος?
1: Ο κατώτατος είναι στα 950.
0: Πιστέψτε με, ειλικρινά, ξέρω εργαζόμενους που παίρνουν 680. Πολλούς.
1: Ο κατώτατος 700. Μισθός, μιλάμε για μεικτά χρήματα. Οπότε,
0: μεικτά που δεν φτάνουν ποτέ.
1: Άρα μιλάμε για τον κατώτατο μισθό. Φυσικά όταν τα ενίκια έχουν ακριβήνει, όταν το κόστος έχει ακριβήνει, καταλαβαίνω ότι αυτά τα χρήματα απορροφώνται και δεν φτάνουν τελικά στην τσέπη. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, οι αυξήσεις είναι μόνιμες, η κρίση η συγκεκριμένη είναι παροδική.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, ακούστε. Καλά τα λέτε, γιατί μιλάτε με νούμερα εσείς που τα βλέπετε. Εγώ όμως μιλάω με την πρακτική και την πράξη και σας λέω ένα πράγμα. Όταν βγαίνω έξω έχω πρόβλημα. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Ο κόσμος πεινάει. Πρέπει να το δείτε. Πρέπει να το δείτε. Επήγει να το δείτε. Ξέρετε γιατί? Γιατί σε αυτό τον κόσμο απευθυνόμαστε και εγώ και εσείς. Εγώ τους λέω ακούστε με, εσείς του λέτε ψηφίστε με.
1: Ξέρετε τι γίνεται? Όπως ένας πρωθυπουργός είναι όπως και ένας οικογενειάρχης. Όπως εσείς στο σπίτι σας ξέρετε τι χρήματα μπαίνουν και ανάλογα με τα χρήματα που μπαίνουν στο σπίτι σας,
0: υπάρχει και ο οικογενειάρχης,
1: καθορίζεται οποίος, και τα έξοδά σας.
0: Υπάρχει και ο οικογενειάρχης που το κλείνει το σπίτι αυτό, από τα χρέη.
1: Αυτό κάνει και ένας πρωθυπουργός. Για να μην κλείσει λοιπόν τη χώρα από τα χρέη,
0: ναι,
1: ανάλογα με το που μπορεί να φτάσει,
0: ναι,
1: αυτά δίνει κιόλας.
0: Και γιατί
1: δηλαδή
0: και
1: υπάρχουν, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά δεδομένα και συγκεκριμένες δημοσιονομικές δαπάνες. Μάλιστα, με τον τελευταίο κανονισμό της Ευρώπης υπάρχει και όριο ως προς τις δαπάνες.
0: Ωραία.
1: Εσείς έχοντας γνωρίσει και ζήσει την πολιτική και την κοινωνία και τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της χρεοκοπίας, τα χρόνια των μνημονίων, ξέρετε πολύ καλά πού μας οδήγησαν λογικές του δώστα όλα, λογικές τα αφεντικό τρελάθηκε και μοιράζει χρήματα στον Α, στο Β, στη Γ κατηγορία ανθρώπων στο τάδε κοινωνικό σύνολο. Αυτό μας οδήγησε, στη χρεοκοπία που βιώσαμε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλώς, κατά τη γνώμη μου, παρουσιάζει τα δεδομένα. Σας λέει ότι αυτά τα χρήματα έχω στον κουμπαρά, αυτά μπορώ να μοιράσω. Και αυτό έκανε και στη ΔΕΘ. Μοίρασε τα χρήματα που μπορούσε σε όσες περισσότερες κοινωνικές ομάδες γινόταν.
0: Την ίδια στιγμή όμως που το αφεντικό δεν τρελάθηκε, την ίδια στιγμή.
1: Δεν τρελάθηκε.
0: Το λέω, δεν τρελάθηκε το αφεντικό και δεν δίνει χρήματα παντού. Την ίδια στιγμή αφήνει κάποιους οι οποίοι είναι και μέλη της οικογένειας στενά να οικονομούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν δεν τρελαίνεται το αφεντικό, αφήνει κάποιους και οικονομούν. Ενώ εγώ, ας πούμε, μπορεί να πεινάω δίπλα.
1: Μου βάζεις τώρα ένα θέμα το οποίο είναι πολύ πιο σύνθετο. Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα το προηγούμενο διάστημα και το
0: δεν
1: οποίο
0: μόνο ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε ένα είναι τα θέματα. Ναι. Το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα διαχρονικό, για ένα σκάνδαλο διαχρονικό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μιλάω μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάω συνολικά για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις από το 1981 που μπήκαμε επίσημα στην ΕΟΚ και για τα μεσογειακά και για τα πακέτα Ντελόρ και στη συνέχεια για τις ενισχύσεις. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν αυτή η δήλωση που είχε κάνει και ο Πάγκαλος.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις και το αναφέρεις. Γίνανε λάθη πολλά. Και δυστυχώς τα 200 δισεκατομμύρια, γιατί μιλάμε για 200 δισεκατομμύρια που πήρε η χώρα μας στον πρωτογενή τομέα από το 1981 και μετά, δεν πήγανε στην παραγωγή.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα αυτής της πατάλης που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται τώρα και στις καλλιέργειές μας και στα νέα συστήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε και δεν έχουμε στον πρωτογενή τομέα. Οπότε αυτό το κομμάτι πρέπει τώρα να το καλύψουμε, πρέπει να διορθωθεί και να πολεμηθεί στη ρίζα του το κακό.
0: Ναι. Να πάμε τώρα σε άλλη ενότητα, γιατί πρέπει γρήγορα να περάσουν για να πάμε σε μια μεγάλη ενότητα. Ναι. Μετά, που είναι πόνεμα και καρκίνος για την περιοχή. Λοιπόν, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε λίγες μέρες πριν. Γελάτε, ξέρετε θα πω. Η κυρία λοιπόν Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε και είπε ότι πρέπει κάποιοι να ξεκαβαλήσουν τα καλάμια και ότι προκαλούν. Αμέσως μετά βγήκε ο κύριος Βορύδης και είπε: ρωτήστε την, δεν ξέρω τι εννοεί. Ξέρετε, να το πω στην απλή έτσι, γλώσσα την κριτική, στον τόπο μου λένε: οχιασμένος είναι και νοιασμένος. Δηλαδή, μήπως εννοούσε τον κύριο Βορύδη, από την άλλη όμως έχουμε τον κύριο Άδωνη να μιλάει.
1: Μα, ο Βορύδης δεν είναι υπουργός αυτή τη στιγμή, είναι βουλευτής. Επομένως
0: δεν εννοούσε τον. Σωστή παρατήρηση. Είδατε που σας έφερα εκεί που ήθελα. Επομένως, ποιο εννοούσε, τον κύριο Άδωνη?
1: Είναι ένα καλό ερώτημα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη είναι μια πολύ έμπειρη πολιτικός.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει από υπουργεία, πολύ δύσκολα υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών. Προφανώς για να το αναφέρει, έχει ήδη διαπιστώσει κάποια προβλήματα που υπάρχουν σε συνεννόηση που έχει και σε συζητήσεις που κάνει με τα υπουργεία. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή οδεύουμε προς τις εκλογές, πρέπει να είμαστε όλοι μία γροθιά. Και θα πάμε σε αυτή τη μάχη την εκλογική συντεταγμένα και μιλάω και αναφέρομαι και στους βουλευτές και στους υπουργούς και όποια ζητήματα υπάρχουν, αυτά πρέπει να παραμεριστούν για να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία και πανελλαδικά αλλά και τοπικά στην Κρήτη, όπου η Ντόρα Μπακογιάννη είναι ένα πολύ μεγάλο χαρτί, ένα πολύ δυνατό χαρτί για τη Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη συνολικά.
0: Τι ρόλο παίζει η κυρία Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία?
1: Νομίζω σας το είπα προηγουμένως. Κυρία Μπακογιάννη είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη εμπειρία, ένας άνθρωπος που έχει διαχειριστεί πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις και καταστάσεις στην πορεία. Νομίζω ότι η άποψή της και η γνώμη της πρέπει να είναι πάντα σεβαστή και να ακούγεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ερώτηση έχει να κάνει με το αεροδρόμιο Καστελίου, νότιο οδικό άξονα, και πότε βλέπετε. Α, καταρχήν να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Τελευταία, είδαμε την κυρία Κουρουπάκη από την Νίκη να μιλάει ότι υπάρχει ένα ζήτημα και να μιλάει για την αύξηση του ποσού των 625 εκατομμυρίων ευρώ που έχει πάει στο 1,08 δις ευρώ. Γιατί αυτή η αύξηση?
1: Σε ποιο θέμα αναφέρεστε? Η κυρία Κουρουπάκη.
0: Η κυρία Κουρουπάκη είναι βουλευτής.
1: Σωστά, της Νίκης.
0: Της Νίκης.
1: Και έκανε μία δήλωση, ναι.
0: Όχι δήλωση, τοποθετήθηκε και έδωσε στη δημοσιότητα έγγραφα κτλ. Και είπε ότι υπάρχει το ζήτημα του κόστους. δημοσιευμένα στοιχεία ανεβάζουν το κόστος από περίπου 625 εκατομμύρια ευρώ αρχικά σε περίπου 1,08 δις ευρώ. Ενώ με τα συστήματα αεροναυτιλίας ο συνολικός λογαριασμός προσεγγίζει το 1,2 δις ευρώ. Πώς εξηγείται αυτή η τόσο μεγάλη αύξηση και πόσο από το πρόσθετο κόστος αφορά αποζημιώσεις, καθυστερήσεις, ποιος ευθύνεται?
1: Μιλάμε για το αεροδρόμιο στο Καστέλι,
0: μάλιστα, σωστά. Ναι, μάλιστα, ναι.
1: Το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι ένα έργο το οποίο προχωράει και προχωράει μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί με τον ανάδοχο και με την εταιρεία. Εγώ το επισκέφτηκα πρόσφατα και είδα ότι είναι σε ενημέρωση που μας έγινε στο εργοτάξιο, το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή κατασκευαστικά είναι πάνω από το 70%.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι έτοιμο στο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί και το 2028 θα έχουμε και τις πρώτες πτήσεις. Το αεροδρόμιο δηλαδή θα είναι ολοκληρωμένο και έτοιμο. Οπότε είναι ένα έργο το οποίο προχωράει, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη, όπου... Βλέπετε,
0: ο νότιος οδικός άξονας.
1: Θα πάμε και στο νότιο οδικό άξονα, γιατί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό και το έχω θέσει και κοινοβουλευτικά με σειρά ερωτήσεων. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι για πολλά χρόνια η Κρήτη είχε μείνει πίσω στις υποδομές. Τα τελευταία διάστημα γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε αυτό το κενό. Και βλέπετε ότι κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται 16 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Πολύ σημαντικό έργο.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε το βόρειο οδικό άξονα, το ΒΟΑΚ, το οποίο είναι ένα όραμα πολλών γενιών Κρητικών και σε μια περιφέρεια της χώρας που έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο αίματος. Όλα αυτά εκτυλίζονται τώρα με τη δική μας κυβέρνηση και προχωράνε αυτά τα έργα. Κάποια θα είναι πιο σύντομα έτοιμα, κάποια θέλουν περισσότερο χρόνο. Γιατί ακριβώς μιλάμε για σύνθετα έργα. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα που μου θέσατε, γιατί θέλω να απαντάω στα ερωτήματά σας, μου βάλατε το ζήτημα του ΝΟΑΚ, του Νότιου.
0: Μάλιστα.
1: Οδικού άξονα. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής, ότι από τη στιγμή που μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη, θα πρέπει ο ΝΟΑΚ να είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης και θα πρέπει να είναι και στα λεγόμενα του κάθε βουλευτή της Κρήτης. Γι' αυτό το λόγο έχω καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς. Θεωρώ ότι σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει σύνδεση του αεροδρομίου με τη Μεσαρά μέσα από τις δύο μελέτες που είναι αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα. Πρέπει να οριμάσουν οι μελέτες, να εγκριθούν, να οριμάσουν και στη συνέχεια να αναζητήσουμε χρηματοδότηση ώστε να υπάρχει μία σύνδεση από τη Μεσαρά στο αεροδρόμιο. Μάλιστα. Γιατί πολύ απλά ένας πολίτης που αυτή τη στιγμή, δεν θα μιλήσω για τους επισκέπτες μας, για τους τουρίστες, θα μιλήσω για τους δημότες. Ένας δημότης Φεστού, ένας πολίτης που μένει στις Μοίρες.
0: Γόρτινα.
1: Στη Γόρτινα, στις Μοίρες. Στο Δήμο Φεστού ή στο Δήμο Γόρτινα. Θα πρέπει να. Με το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα πρέπει
0: να ξεκινήσει
1: να πάει στο Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο να βρεθεί στη Χερσόνησο και από τον κόμβο Χερσονήσου να ανέβει στο αεροδρόμιο. Αυτό τώρα είναι σχεδόν 80 χιλιόμετρα για να μπορέσει να βρεθεί στο νέο αεροδρόμιο.
0: Θα πληρώνουμε τα εστία και θα χάνουμε.
1: Άρα χρειάζεται μία σύνδεση η οποία να είναι άμεση, ασφαλή και γρήγορη με το νότο
0: του νότου με το αεροδρόμιο. Σε βάθος χρόνου, πείτε μου.
1: Είναι δύο μελέτες αυτή τη στιγμή οι οποίες πρέπει να οριμάσουν. Πρέπει να εγκριθούν και στη συνέχεια είναι το μεγάλο ζήτημα το από πού θα βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουν να ολοκληρωθεί το έργο. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο και από όλους μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, τώρα θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο ίσως δυσκολέψει την κατάσταση. Πριν πάμε στο θέμα, θα σας δείξω μία αφίσα που θα τη δείτε μόνο εσείς. Δεν χρειάζεται να τη δημοσιοποιήσουμε. Την είδατε?
1: Την είδα, ναι.
0: Ωραία. Ξεκινάω λοιπόν από αυτήν την αφίσα. Οι κάτοικοι των Σταυρακίων και γύρω περιοχές ρίχνουν ευθύνες στους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρωτίστως και μετά σε όλους τους άλλους. Δεν εξαιρούν κανένα. Δεν έχει πάει κανένας από εσάς να συνδράμει το έργο τους σε ένα κλείσιμο δρόμου κάθε βράδυ. Αυτοί οι άνθρωποι όμως σας ψήφισαν. Αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για σας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι Πασόκ η ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και νεοδημοκράτες. Οι οποίοι νεοδημοκράτες στήριξαν τον Κεφαλογιάννη, τον κύριο Σενετάκη, τον κύριο Αυγενάκη. Από αυτούς απαιτούν. Όμως αυτή τη στιγμή αισθάνονται ότι τους πουλήσατε. Τι έχετε να πείτε?
1: Δεν θα έβαζα. Δεν θα έκανα μια κομματική διάκριση στο συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί αφορά μια περιοχή που αναφέρατε και προηγουμένως. Δεν θα ήθελα δηλαδή να πω είναι Πασόκ, είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Κουκουέ.
0: Εγώ τα είπα αυτά
1: είναι
0: για να σας
1: ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που, για το οποίο εγώ καταλαβαίνω τις ανησυχίες που υπάρχουν και τις αντιδράσεις, τις κατανοώ. Θέλω όμως να βάλουμε το θέμα σε μια σωστή διάσταση. Το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Η κυβέρνησή μας έχει κάνει σημαντικά πράγματα στο ζήτημα του μεταναστευτικού. Έχει σχεδόν μηδενίσει τις ροές στα νησιά του Αιγαίου. Έχει αυστηροποιήσει τον ποινικό κώδικα για αυτούς που έρχονται παράνομα, οι οποίοι φυλακίζονται, και έχουν αυξηθεί και οι επιστροφές στις χώρες προέλευσής τους. Και αυτό ήταν μια σημαντική επιτυχία. Έχουν αρχίσει να ελέγχονται αυστηρά οι ΜΚΟ, που έπαιζαν και αυτές ένα συγκεκριμένο ρόλο στο ζήτημα αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι από εκεί που είχαμε 200.000, για παράδειγμα, μας είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση 200.000 αιτήσεις ασύλου, και τώρα οι αιτήσεις είναι 20.000 οι εκκρεμείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θέλω να αδικήσω τη δουλειά του Υπουργού στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκι, ο οποίος εφαρμόζει μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Δυστυχώς υπάρχει μια συγκυρία αυτή τη στιγμή διεθνή με το ζήτημα της Λιβύης. Το γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή στη Λιβύη υπάρχουν de facto δύο κράτη. Το ένα είναι το κράτος της, με πρωτεύουσα την Τρίπολη, που είναι και το αναγνωρισμένο διεθνώς, και έχει δημιουργηθεί και ένα κράτος σε εισαγωγικά, όπου το κουμάντο το κάνει ο στρατάρχης Χαφτάρ, με πρωτεύουσα τη Βεγγάζη.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί είναι οι ροές προς την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Περνάνε δηλαδή από το Τομπρούκ στη Γάβδο και από τη Γάβδο στην Κρήτη. Και δυστυχώς αυτή η οδός έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη πίεση στην Κρήτη και αρκετά μεγάλες ροές μεταναστών. Αυτό σημαίνει ότι το νησί μας πιέζεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Μέχρι τώρα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή
1: μέχρι
0: να
1: τώρα,
0: σταματήσει αυτή η πίεση.
1: Γι' αυτό το έβαλα το ζήτημα.
0: Εγώ
1: θέλω να το βάλω σε δύο επίπεδα. Το ένα ζήτημα είναι το τι κάνουμε για να προστατέψουμε τα σύνορά μας. Πώς αποτρέπουμε τους μετανάστες να μπουν μέσα. Γι' αυτό το λόγο θέτω πρώτα αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Και μετά το δεύτερο ζήτημα είναι πώς εσωτερικά διαχειριζόμαστε τον κόσμο που έρχεται.
0: Δηλαδή, αν αυτοί κρατούσαν όπλα, λέω υποθετικά. Δεν θα τους σταματούσαμε. Τους λέμε, ελάτε, κατεβείτε και δεν βλέπουμε τι θα κάνουμε.
1: Η χώρα έχει σύνορα, πρέπει να τα προστατεύει.
0: Αυτό.
1: Το λιμενικό κάνει σημαντική δουλειά.
0: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και.
1: Κάνει αποτροπές. Και η δυσκολία εδώ πέρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα σύνορα της Λιβύης είναι αρκετά μακριά. Δεν είναι όπως το Αιγαίο, όπου η Σάμος απέχει από την Τουρκία μερικά μίλια. Άρα μπορούσε να γίνει πιο εύκολα, η αποτροπή.
0: Το ναυτικό από μόνο του προσπαθεί.
1: Μιλάω για το λιμενικό.
0: Από μόνο του.
1: Και υπάρχουν και ευρωπαϊκές δυνάμεις. Γιατί όπως καλά
0: είναι,
1: γνωρίζετε, η Frontex.
0: Η Frontex λοιπόν, όπως ξέρετε, έχουμε καταγγελίες από λιμενικό,
1: ναι,
0: που μας λέει δεν μας αφήνουν να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχω καταγγελίες. Τις οποίες μπορώ να τις βγάλω στον αέρα τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν αφήνουν, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν αφήνουν. Η Frontex δεν είναι υπέρ της Ελλάδος. Άλλα πράγματα έχει πει.
1: Η Frontex είναι εκεί πέρα θεωρητικά. Πάντα τώρα δεν ξέρω για το συγκεκριμένο ζήτημα που αναφέρετε. Εσείς μιλάτε για ένα επιμέρους ζήτημα. Είναι εκεί πέρα για να επικουρεί και να συμβάλλει τη δουλειά που κάνει το λιμενικό σώμα. Γιατί τα σύνορα της Ελλάδος είναι και ευρωπαϊκά σύνορα.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Και το λέω αυτό γιατί είναι και ευθύνη της Ευρώπης.
0: Δεν αμφιβάλλω σε αυτό.
1: Δεν είναι μία. Δηλαδή δεν μπορούν μόνο οι χώρες του Νότου, η Ελλάδα και η Ιταλία και η Ισπανία, να επομισθούν ένα τόσο μεγάλο και δυσανάλογο βάρος, όταν αυτή τη στιγμή στην υποσαχάρια Αφρική υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, εκατομμύρια, που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη γιατί θεωρούν την Ευρώπη ένα παράδεισο σε σχέση με τις συνθήκες που βιώνουν εκεί πέρα. Δεν μπορεί η Ευρώπη, ούτε η Ελλάδα, πόσο μάλλον η Ελλάδα, να αντέξει τέτοιες πιέσεις μεταναστευτικές. Άρα εδώ πρέπει να δοθεί μια λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρξει μια συμφωνία με τις κυβερνήσεις, δυστυχώς τις δύο κυβερνήσεις, παρόλο που αναγνωρίζεται η μία, υπάρχουν στη Λιβύη, ώστε να δοθεί μια λύση όσον αφορά την πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η Κρήτη και η χώρα μας από το μεταναστευτικό. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που βάλατε με τη δομή. Αυτό έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε όσους έρχονται εδώ πέρα. Το πού θα γίνει η δομή είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να υπάρξει μια αντιπρόταση. Μιλάμε για μια κλειστή δομή.
0: Μα όταν ο Δήμος και η περιφέρεια στηρίζουν φλέφτη, κάτι να υπάρξει.
1: Ο Δήμος εδώ οφείλει να κάνει μια αντιπρόταση.
0: Δηλαδή,
1: δεν θέλουμε τους αθανάτους για τον Α, το Β, το Γ λόγο, εγώ το ακούω. Ας κάνουμε μια. Ας πούμε πού. Δηλαδή, ο Δήμος εδώ πέρα έχει μια. Εγώ καταλαβαίνω και το ψήφισμα που έβγαλε που είπε ότι το συγκεκριμένο σημείο δεν κάνει κτλ. Ωραία. Να προτείνει λοιπόν ο Δήμος.
0: Θέλει να προτείνει.
1: Είναι δική του δουλειά αυτή να προτείνει στο Υπουργείο το πού.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, είναι πρόεδρος σε μια επιχείρηση που διαχειρίζεται τα σκουπίδια κτλ. Υπάρχει τόπος, υπάρχει μέρος 100 τετραγωνικά. 100 στρέμματα που μπορούν να βάλουν οι κίσκους, οι οποίοι οι κίσκοι τους έχουν και να τοποθετηθούν εκεί οι κίσκοι και να πάνε εκεί πέρα οι μετανάστες. Δεν το κάνει.
1: Ωραία. Ο Δήμος πρέπει να υποδείξει αυτό.
0: Ωραία, γιατί εσείς οι βουλευτές του νομού Ηρακλείου δεν του λέτε, έλα εδώ βρε άνθρωπε του Θεού. Δεν θέλουμε τους μετανάστες στους αθανάτους. Τους θέλουμε εκεί. Γιατί δεν το προτείνει.
1: Υπάρχει. Προσέξτε να δείτε.
0: Κάντε κάτι, γιατί σας αγαπάει ο κόσμος. Κάντε το όμως.
1: Προσέξτε να δείτε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ξεκάθαρη θέση του Υπουργείου. Τι λέει το Υπουργείο? Το Υπουργείο λέει ότι αυτή τη στιγμή οι μετανάστες που βρίσκονται, δεν μιλάμε για μια δομή, η δομή είναι στο ψυγείο, στο παλιό ψυγείο.
0: Ωραία.
1: Στο λιμάνι.
0: Ωραία.
1: Εκεί στηβάζονται.
0: Ωραία.
1: Ο χώρος είναι μικρός, οι συνθήκες είναι απαράδεκτες. Άρα θα φύγει. Και πρέπει να χρησιμοποιείς και το μισό σου λιμενικό για να τους φυλάει στο παλιό ψυγείο.
0: Ωραία.
1: Άρα αυτός ο χώρος δεν μπορεί να συνεχίσει να φιλοξενεί τους μετανάστες που έρχονται μέχρι αυτοί να ελεγχθούν και να πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα ξεκινάει μια συζήτηση.
0: Ποια υπόλοιπη Ελλάδα?
1: Η συζήτηση είναι.
0: Την αγορά θα πιάσουν, κύριε Κυπαρδί. Την αγορά θα πιάσουν.
1: Μα ακριβώς για να μην βρεθούν, στην αγορά και στην πλατεία Ελευθερίας, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται η δομή. Για να είναι μέσα και μιλάμε, προσέξτε, μιλάμε για κλειστή δομή.
0: Ναι, αν κύριε
1: Δεν μιλάμε για δομή η οποία
0: ανοιχθεί. Εάν φύγει ένας από εκεί πέρα και πάει και βιάσει ένα παιδάκι, ποιος θα πάρει την ευθύνη?
1: Μιλάμε,
0: ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης.
1: Μα γι' αυτό το λόγο πρέπει η δομή να είναι κλειστή, να φυλάσσεται και να είναι φρούριο.
0: Μα δεν είναι κλειστή.
1: Ούτε
0: εκεί
1: θα βγαίνουν, ούτε θα λιάζονται.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε δει τις μελέτες? Το ξέρετε ότι ο ποταμός, ο γεροπόταμος περνάει ακριβώς, η όχθη του είναι. Είναι η βάση του κτηρίου. Πολεοδομικά δεν είναι σωστό.
1: Μα εγώ τα ακούω όλα αυτά. Εγώ τα άκουσα. Αυτά τα διάβασα. Το διάβασα και το επόμενο των κατοίκων και για τα πολεοδομικά ζητήματα που υπάρχουν και για τα ζητήματα για τις περιφρούρες κτλ.
0: Τον κύριο Σκουλούδη θα καλύψουμε δηλαδή και θα αφήσω μια περιοχή προστάτευση.
1: Ούτε τον γνωρίζω καθόλου.
0: Μα δεν είπα για εσάς. Δεν είπα για εσάς.
1: Δεν τον γνωρίζω.
0: Οι υπηρεσίες.
1: Δεν τον γνωρίζω καν τον κύριο.
0: Αλλά ο κύριος Περιφερειάρχης τον ξέρει όμως.
1: Προσέξτε να δείτε.
0: Εδώ πέρα
1: υπάρχει ένα ζήτημα συγκεκριμένο. Με τους μετανάστες που έρχονται στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Και με ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμο. Άρα, τίθεται ένα ζήτημα. Το πού θα γίνει αυτή η δομή. Όποιος θέλει να συνεισφέρει σε αυτή τη συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Με βασική αρμοδιότητα του Δήμου και της Περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Να καταθέσει μια πρόταση η οποία να λέει
0: ότι ξέρετε κάτι
1: οι αθανάτοι δεν κάνουν.
0: Την έχουν
1: το εργοστάσιο του Σκουλούδη δεν κάνει για τον Α, το Β, το Γ. Να πάμε σε αυτό το μέρος. Στο Β μέρος.
0: Αυτή
1: πρέπει
0: καταθέσει.
1: Να είναι η συζήτηση.
0: Την έχουν καταθέσει.
1: Εγώ δεν έχω ακούσει πρόταση από το Δήμο.
0: Μα γιατί την κρύβει ο Δήμαρχος?
1: Να σου πει κάποιο συγκεκριμένο μέρος.
0: Αφού ο Δήμαρχος την κρύβει.
1: Και μάλιστα στην ΠΕΔ. Και διάβασα και τα δημοσιεύματα. Εμείς δεν συμμετείχαμε και δεν ήμασταν καλεσμένοι γιατί αφορά του Δήμου. Στην ΠΕΔ διάβασα ότι δεν προτάθηκε κάποια άλλη λύση που περίμενε ο κόσμος. Κανένας υπουργός δεν θα έρθει εδώ πέρα και θα σου πει θα γίνει εδώ ή εδώ ή εδώ. Αυτό πρέπει να είναι μια πρόταση που θα κατατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου, που έχει τα δεδομένα, που γνωρίζει αυτά που αναφέρατε προηγουμένως, τα πολεοδομικά ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή, τη γεωγραφία, το που βρίσκεται ο ποταμός, αυτά τα ξένια.
0: Δεν είναι μόνο ποταμός. Σωρία πολεοδομικών παραβάσεων.
1: Ζητημάτων
0: είναι
1: που υπάρχουν. Διάβασα και την επιστολή και τα ακούω.
0: Ωραία.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Θέλουμε ένα κράτος δίκαιο, νόμιμο. Τι κάνει η πολεοδομία? Εγώ θα έπρεπε, αν ήμουν η πολεοδομία, να το έχω γκρεμίσει τώρα. Πού είναι η πολυδομία, παρακαλώ. Πού είναι.
1: Εδώ πέρα προσέξτε να δείτε. Κανένας, εγώ δεν θα σας πω ότι πρέπει να γίνει Sony Day και καλά εκεί πέρα.
0: Δηλαδή πάμε και δείτε, κύριε Κεφαλογέννη, αφήστε με λίγο.
1: Κάπου θα γίνει.
0: Μισό λεπτό να σας πω.
1: Εδώ είμαστε.
0: Μισό λεπτό. Αφήνουμε έναν άνθρωπο. Έχει μια παράβαση, μια οικοδομή και του βάζουμε 15.000 πρόστιμο, 30.000 πρόστιμο και αφήνουμε ένα παράνομο χτίριο, το κάνουμε και νόμιμο και το κάνουμε και δομή. Όχι, αυτό δεν είναι κράτος, συγγνώμη. Αυτό κάτι άλλο είναι. Δεν μπορώ να το πω. Εσείς όμως καταλαβαίνετε.
1: Πέρα από τα πολυδομικά υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα εκεί πέρα. Απλώς εδώ πέρα τώρα έχει ανοίξει μια συζήτηση. Και λέμε ότι η δομή, ανέφερα προηγουμένως για ποιο λόγο υπάρχει μια αναγκαιότητα να γίνει. Μιλάμε για κλειστή δομή, μιλάμε για μια δομή η οποία είναι προσωρινή, όπου θα μένουν 2-3 μέρες, θα ταυτοποιούνται, θα πηγαίνουν μετά με καράβι στην υπόλοιπη Ελλάδα και από εκεί πέρα θα γίνονται οι επιστροφές. Αυτή λοιπόν θα είναι η λειτουργία. Το πού θα γίνει αυτή η κλειστή, όπως ανέφερα προηγουμένως, και προσωρινή δομή, είναι θέμα διαβούλευσης. Εγώ πάντα ήμουν της άποψης και το έχω δηλώσει και δημοσίως ότι πρέπει να σεβόμαστε. Ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις και πρέπει πάντα να διαβουλευόμαστε σωστά με την τοπική κοινωνία.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, πριν λίγες μέρες είχαν ανέβει ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και κάτοικοι εκπρόσωποι των κατοίκων στον Υπουργό. Το παράπονο τους είναι ότι δεν ήταν κανένας βουλευτής του νομού Ηρακλείου εκεί.
1: Εγώ κλήθηκα σε μία συνάντηση στην οποία συμμετείχα κανονικά. Μας είχε στη συγκεκριμένη συνάντηση που έγινε, όχι, αλλά σε άλλη συνάντηση που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, μία φορά που ήθελε να μας κάνει μία ενημέρωση ο Υπουργός και ήμασταν μαζί με άλλους συναδέλφους βουλευτές. Είχα συμμετάσχει κανονικά.
0: Λοιπόν, οι κάτοικοι έχουν καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις, λοιπόν, γιατί μιλήσατε για προτάσεις. Μου ήρθε μήνυμα, το έχω εδώ πέρα, το λέω. Σας το διαβάζω. Έχουν καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις στον Υπουργό. Έχετε ενημερωθεί για αυτές?
1: Οι εναλλακτικές προτάσεις καλώς έχουν κατατεθεί στον Υπουργό. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό πρέπει να γίνει από το Δήμο. Ο Δήμος είναι ο αρμόδιος για να καταθέσει τις προτάσεις στον Υπουργό.
0: Ο Δήμος μάλλον
1: και να έρθει
0: δεν
1: μετά,
0: ακούει.
1: Και με επιχειρήματα φυσικά. Και να έρθει μετά ο Υπουργός και να ελέγξουν και να δούνε ποιο είναι από όλα αυτά το καταλληλότερο σημείο. Έχω ακούσει πάρα πολλές. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είχαν αναφερθεί και πάρα πολλά άλλα σημεία πριν τους αθανάτους.
0: Ναι.
1: Το θυμάστε. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά σημεία στο Δήμο Ηρακλείου. Ωραία λοιπόν.
0: Μα δεν υπάρχει πρόσβαση καταρχήν σωστή.
1: Σωστά. Έτσι. Ωραία. Ναι. Να δούμε τι χρειάζεται, να δούμε σε ποια περιοχή είναι, σε ποιος χώρος είναι καταλληλότερος, ποιος χώρος δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα.
0: Σας είπα,
1: εγώ καταλαβαίνω, καμία λύση δεν μπορεί να είναι ιδανική και τέλεια. Να δούμε όμως, σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία, με το Δήμο που πρέπει να κάνει την πρόταση κατά τη γνώμη μου,
0: ναι,
1: με την περιφέρεια και με το Υπουργείο, ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση για να φιλοξενήσει αυτή την προσωρινή δομή.
0: Μάλιστα. Κράτησε. Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα που θέλω πραγματικά να το κοιτάξουμε και να το δούμε σφαιρικά. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε να εξεταστούν και άλλα διαθέσιμα ακίνητα, με συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια, καταλήγοντας στο σωστότερο. Πάντως, αυτές οι προτάσεις υπερτερούν του συγκεκριμένου κτηρίου. Με ποιο τρόπο θα ξεπεράσουμε λοιπόν την κάθε ένσταση του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, πώς θα καταλάβουμε τελικά αν οι ενστάσεις είναι για κάποιο λόγο και πώς θα πάμε στις επόμενες προτάσεις, οι οποίες είναι πολύ καλύτερες και είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές.
1: Αν είναι καλύτερες, εδώ είμαστε να τις ακούσουμε.
0: Πού θα τις ακούσουμε,
1: δεν κλείνουμε, δεν κλείνουμε την πόρτα.
0: Εγώ βλέπω κύριε Κεφαλογιάννη και φτιάχνουν τώρα.
1: Και των κατοίκων και ποτέ δεν έχω αρνηθεί καμία συνάντηση.
0: Το κτίριο το φτιάχνουν τώρα.
1: Και ο Δήμαρχος έχει το γραφείο, το Περιφερειάρχη στο
0: δεν
1: δικό
0: τους
1: του.
0: Δεν τους δέχεται.
1: Ο κόσμος, ο σύλλογος και η αποστολή.
0: Δεν τους δέχεται. Κύριε
1: των εκπροσώπων να καταθέσει αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Του είπε ότι έχουμε να πούμε, το είπαμε.
1: Αν ισχύει αυτό το πράγμα που μου περιγράφεται, κακώς.
0: Η κυρία Δημησκιανάκη πήγε προχθές με κάποιον άλλο κύριο, δεν θυμάμαι, και δεν τους δέχτηκε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό που μου λέτε, ότι συνέβη σαν περιστατικό και ότι δεν τους δέχτηκε.
0: Στον αέρα το λέω.
1: Το ξέρω ότι το λέτε. Το ξέρω ότι το λέτε στον αέρα.
0: Ξέρετε πολύ καλά και το
1: λέτε. Αν έχει συμβεί, κακώς έχει συμβεί.
0: Έχει συμβεί λοιπόν. Έχει συμβεί. Από εκεί και μετά, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει και πρέπει να είστε σε μία συνάντηση οπωσδήποτε. Σοβαρή συνάντηση. Πρέπει να το μαζέψω λίγο το θέμα. Και θα πάμε λοιπόν. Να σας κάνω μια ερώτηση ξεκάθαρη. Είστε υπέρ ή κατά της δομής στους αθανάτους?
1: Προσέξτε να δείτε.
0: Δεδομένου ότι υπάρχουν γύρω άνθρωποι που μένουν εκεί, σπίτια και παιδιά.
1: Ναι. κανένας δεν θέλει να έχει μία δομή στον τόπο του. Κανένας, εγώ το καταλαβαίνω. Γι' αυτό σας λέω, το πρώτο πράγμα που σας είπα
0: είναι
1: ότι καταλαβαίνω...
0: Εμείς είμαστε κριτικοί, δεν είμαστε μουσουλμάνοι.
1: Μα μισό λεπτό, μου κάνετε μια ερώτηση να περιμένετε και μια απάντηση.
0: Ωραία, παρακαλώ.
1: Να περιμένετε και μια απάντηση.
0: Παρακαλώ.
1: Κανένας δεν το θέλει στο διπλανό του οικόπεδο, κανένας δεν το θέλει στη γειτονιά του.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναγκαιότητα και μια πίεση με τις ροές που έρχονται από τη Λιβύη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι απαραίτητη να γίνει μια δομή εδώ πέρα. Το πού θα γίνει...
0: Στο Ηράκλειο λέτε.
1: Για το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Για το Ηράκλειο μιλάω.
0: Ναι.
1: Το πού θα γίνει, γιατί τα Χανιά όπως γνωρίζετε έχουν την Αγιά.
0: Ναι.
1: Το πού θα γίνει. Και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει και να περιφρουρείται και να ναι. είναι σωστά νομικά και τυπικά κτλ. Και να το δούμε, εννοείται.
0: Ναι.
1: Και την περιοχή, κανένας δεν είπε να μην γίνει. Κανένας δεν είπε ότι πρέπει σόνιντε και καλά να γίνει εκεί πέρα. Αλλά οι προτάσεις να κατατεθούν, ο Δήμαρχος να τις προτείνει, να έχει το θάρρος να κάνει την
0: δεν
1: πρόταση.
0: Δεν το κάνει ούτε ο Περιφερειάρχης ούτε ο Δήμαρχος. Ούτε ο Περιφερειάρχης ούτε ο Δήμαρχος. Και έχουν στόχο μάλλον. Και το λέω στον αέρα και ας μου κάνουν μήνυση. Έχουν κάποιο στόχο, κάποιο συμφέρον. Αφού εσείς λέτε ότι πρέπει να το δει ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης δεν το βλέπει, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι λέμε τώρα. Τι να πούμε. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Και κλείνουμε τη συζήτηση γιατί πρέπει να σας υποδεσμεύσω. Μάνα μου θέμα. Έχουμε παιδιά και εγγόνια. Και αύριο θα ζούνε με τους μουσουλμάνους και θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, το καταλαβαίνετε.
1: Εμείς το ξέρεις καλά, το ξέρετε καλά.
0: Θα τρελαθώ.
1: Ότι εσύ... εμάς, προσέξτε να δείτε, επειδή βλέπω ότι
0: έχει ιστορία η οικογένειά σου εναντίον αυτών.
1: Περιμένετε. Να πούμε μια κουβέντα, επειδή βλέπω ότι το θέμα αυτό σας απασχολεί πολύ.
0: Πολύ όμως.
1: Σας απασχολεί και εσάς και πιθανόν απασχολεί και τους ακροατές
0: πολύ,
1: σας και τις ακροατριές σας. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει προστατέψει τα σύνορα της Ελλάδος, αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και στον Εύρο όταν έγινε η εισβολή, προστάτεψε τα σύνορα και με τους
0: Ελληνικούς. Εγώ δεν το δέχομαι.
1: Δεν έχει η χώρα μας αυτή τη στιγμή καμία σχέση με το πώς ήταν το 2015 και το 2016 όταν περάσανε 1,5 εκατομμύριο μετανάστες.
0: Εντάξει, αλλά μέχρι και χθες μιλάμε για ήρεμα νερά.
1: Επί Τσίπρα περάσανε 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες από τη χώρα μας.
0: Με τα ήρεμα νερά.
1: Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα νησιά, ξέρετε πόσες δομές υπήρχαν όταν ανέλαβε το 19 Δημοκρατία στην Ελλάδα, υπήρχαν 121 δομές. Τώρα οι δομές είναι 33. Άρα η Νέα Δημοκρατία δεν ανοίγει δομές, κλείνει δομές. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το γεγονός στη Λιβύη. Είναι μια δομή προσωρινή, να περάσει αυτή η κρίση και μετά δεν θα είναι και αναγκαία.
0: Ωραία.
1: Δεν θα χρειάζεται.
0: Αφού λοιπόν το
1: αλλά
0: λέτε αυτό.
1: Αλλά ότι έχουμε αυστηροποιήσει το πλαίσιο των ποινών. Ότι αυτή τη στιγμή όσοι έρχονται συλλαμβάνονται και δεν κάνουν διακοπές, ούτε λιάζονται. Ούτε λιάζονται. Όπως έλεγε παλιά μια υπουργός του Τσίπρα. Είναι γεγονός και αυτό πρέπει να το πούμε και πρέπει να το παραδεχτούμε. Ότι έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις ΜΚΟ, ότι έχει αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας για τους μετανάστες που μπαίνουν παρανόμως στη χώρα
0: μας. Αυτά θα τα κρατήσω
1: ότι
0: που
1: κλείνουν δομές. Ότι μας είχε αφήσει κληρονομιά η προηγούμενη κυβέρνηση 200.000 εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου και τώρα είναι 20.000. Άρα εφαρμόζεται μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική.
0: Θα τα κρατήσω αυτά που λέτε. Γιατί αύριο, αν έχουμε κανένα βιασμό, θα σας πω από αυτούς που ήταν μέσα, που δουλειάζονται είναι ο βιασμός.
1: Αυτά εύχομαι ποτέ
0: να μην γίνουν.
1: Όχι μόνο από μέσα, αλλά από κανέναν. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι αποτρόπαια και πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί.
0: Κλείνοντας.
1: Και να θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία αυστηροποίησε τον ποινικό κώδικα ώστε να μην βγαίνουν και να εκτείουν την ποινή τους όταν κάποιοι άλλοι περάσαν τον τελευταίο νόμο που περάσαν όταν ήταν κυβέρνηση ήταν να κάνουν τα κακουργήματα από 20 χρόνια.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη,
1: 15,
0: η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί και το ξέρετε. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, του Αβέροφ και τα λοιπά. Έχει αλλάξει, το ξέρετε. Όπως και το Πασόκ έχει γίνει σοκ. Μην το συζητάμε τώρα. Έχει φύγει το ΠΑΣ.
1: Δεν συμφωνώ. Η Νέα Δημοκρατία σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα εθνικά συμφέροντα, που έχουν να κάνουν με την μεταναστευτική πολιτική, την εφαρμόζει μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και αυτή τη στιγμή υπερασπίζεται με σθένος και τα εθνικά ζητήματα.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει γραμμή από την Ούρσουλα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη Μέρκελ πιο παλιά.
1: Ενισχύει.
0: Καλά τα λέγει ο Τράγκας. Φον ντερ Λάιεν.
1: Ενισχύει το στρατό μας όσο καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω κάτι και κλείνουμε. Ειλικρινά κλείνουμε με αυτό. Θα ζητήσετε προσωπικά την δημοσιοποίηση των εγγράφων που αφορούν τη συγκεκριμένη επιλογή. Την απόφαση.
1: Εγώ δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη επιλογή. Εγώ θέλω καταρχάς να μου σταλεί το συγκεκριμένο έγγραφο, να μου το στείλετε αφού το έχετε.
0: Εγώ δεσμεύομαι.
1: Με τα επιχειρήματα που υπάρχει και να γίνει μια συζήτηση.
0: Εγώ δεσμεύομαι.
1: Εγώ δεν ξέρω σε τι αναφέρομαι.
0: Δεσμεύομαι εγώ.
1: Εγώ είχα ακούσει τις συζητήσεις που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα.
0: Δεσμεύομαι εγώ. Δεσμεύομαι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η απόφαση επιλογής του ακινήτου θέλω να δημοσιοποιηθεί. Πώς επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Δεύτερον, η σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης. Η νομική βάση της διαδικασίας, η αιτιολόγηση τυχόν κατεπήγοντος, αν είναι κατεπήγοντος πρέπει να μας έτσι, η έκθεση καταλληλότητας, η τεχνική και περιβαλλοντική έλεγχη, η οικονομική όρη και το συνολικό ύψος της συμφωνίας. Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να είναι πλήρως διαθέσιμα στους πολίτες?
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι κάποιο υπόμνημα που έχει.
0: Ναι,
1: που έχει.
0: Θέλουμε σχολή, λοιπόν όλοι οι κάτοικοι να δημοσιοποιηθούν αυτά. Υπάρχει λόγος να μην είναι δημοσιοποιημένα. Είναι νόμιμα. Θέλουμε να δούμε νόμιμα. Πώς επιλέχθηκε αυτό το κτίριο?
1: Εγώ το καταλαβαίνω. Τα άκουσα τα ερωτήματα.
0: Ωραία.
1: Είναι εύλογα.
0: Ωραία.
1: Περιμένω κι εγώ την ενημέρωση. Οι κάτοικοι ξέρω ότι έχουν κάνει προσπάθειες με το Δήμο και με την περιφέρεια. Το αναφέρατε και προηγουμένως. Και να γίνει μια συζήτηση
0: και
1: συνολική,
0: δεσμεύομαι εγώ
1: για το ζήτημα. Να τα μεταφέρετε.
0: Βεβαίως.
1: Και συγχαρητήρια ήθελα να σας πω κλείνοντας για την εκπομπή που κάνετε, γιατί είναι πολύ διαδραστική. Είναι έντονη, είναι ζωηρή, αλλά βάζετε τα θέματα στο τραπέζι όπως πρέπει, δεν τα κρύβετε κάτω από το χαλί, και αυτή νομίζω ότι είναι η δουλειά του σωστού δημοσιογράφου να τα αναδεικνύει. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα σας πω και εγώ ένα πράγμα. Ξεχωρίζω το ήθος σου και την οικογένειά σου.
1: Να είστε καλά.
0: Γιατί,
1: να είστε καλά.
0: Γιατί για μένα ο πατέρας σου.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν Έλληνας.
1: Να είστε καλά.
0: Τελεία Παύλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τη συνέντευξη με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Εντάξει, ο χρόνος δεν ήταν πάρα πολύ και δεν μπορούσα να τον κρατήσω τον άνθρωπο παραπάνω, διότι έχει κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορεί να τις ακυρώσει για μένα. Ήμασταν ήδη μισή ώρα, θα ξανακάνουμε συνέντευξη το συντομότερο δυνατό, μου το υποσχέθηκε τώρα, και θα σας πω και κάτι, γιατί εμένα δεν μου αρέσει ούτε να κοροϊδεύω τα μούτρα μου, ούτε να κοροϊδεύω και κανένα από εσάς. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό, δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα πάκο από ερωτήσεις. Κοιτάξτε, ένα πάκο από ερωτήσεις. Λοιπόν, εντάξει, ο άνθρωπος έχει τις υποχρεώσεις του και άλλες υποχρεώσεις και έπρεπε να φύγει. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά και καλά πράγματα. Από εκεί και μετά το θέμα είναι να καταλάβουμε και εμείς ότι μάλλον εάν δεν νοιαστούμε ουσιαστικά δεν θα γίνει τίποτα. Εγώ στην σημερινή εκπομπή, δυστυχώς ή ευτυχώς για τον Δήμαρχο και για τον Περιφερειάρχη, τους έδωσα στεγνά. Και τους έδωσα στεγνά γιατί πρέπει να τους δώσω στεγνά. Από εκεί και μετά, εάν πρέπει να δώσουμε και τους βουλευτές, τους δώσαμε και αυτούς. Ακούσατε ότι δεν μου αρέσει η δημοσιογραφία του «σε γλύφω και σε αγκαλιάζω για να μην γίνω κακός». Μετά τη συνέντευξη θα τον αγκαλιάσω και θα τον φιλήσω και θα του πω και ευχαριστώ. Ανθρώπινα. Την ώρα της συνέντευξης φίλους δεν έχω. Την ώρα της συνέντευξης θα κοιτάξω με το δίκιο και μόνο το δίκιο. Τελεία και παύλα.

Λοιπόν, ακούστε, ακούστε, ακούω και διάφορα εδώ πέρα σχόλια στο chat ότι οι ένδοξοι, οι πρόγονοί μας δεν δέχονται ούτε να μας κατουρίσουν σήμερα και τα λοιπά. Μη λέτε μωρέ παιδιά μεγάλες κουβέντες και τόσο προσβλητικές, και θα σας πω το λόγο που το λέω αυτό. Δεν θα δεχόταν να μας κατουρίσουν γιατί όλοι κοιτάζουμε το chat, ας πούμε. Ναι, έχετε δίκιο. Όταν κοιτάζουμε το chat ανώνυμα και γράφουμε ό,τι θέλουμε, βέβαια δεν θέλουν ούτε να μας κατουρίσουν αυτοί οι πρόγονοι. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Όταν όμως αρχίσουμε επώνυμα με τη φάτσα μας να βγαίνουμε και να λέμε εσύ κάνεις κάτι κακά και το λέω εις γνώση και εις γνώση όλων που με ακούνε και ας έχω οτιδήποτε κύρωση. Το ξέρετε εσείς ότι 4 μέρες σε μένα μου έχουν μπλοκάρει τους λογαριασμούς μου στην εφορία? Δεν το ξέρετε? Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε? Θέλετε να μπούμε στο κινητό μου να δείτε ότι τα έχουν μπλοκάρει όλα? Δεν μιλάω όμως εγώ να πω παιδιά μου ελάτε. Λοιπόν, αφήστε την παπάντζα αυτή. Την παπάντζα αυτή αφήστε τη. Αφήστε την παπάντζα αυτή. Και κοιτάξτε πως θα κάνετε αυτό που θέλετε πρώτα εσείς. Μην λέτε για τους άλλους ότι δεν θέλουν ούτε να μας κατουρίσουν. Πείτε δεν θέλουν ούτε να με κατουρίσουν. Γιατί? Γιατί? Γιατί γράφω ανώνυμα και το τσάτ είναι ο αγώνας μου. Εντάξει κύριε Διογέννη, σας ευχαριστώ. Σας είπα προηγουμένως τι άλλαξε επώνυμα. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή, αν δεν έχω μετρητά στο 10 ευρώ δεν μπορώ να πιω καφέ, γιατί κάποιος έκανε μια καταγγελία εναντίον μου. Πριν 20 μέρες πήγαν στο βουνό και έσπασαν την κεραία του σταθμού. Έχω άλλα θέματα εγώ, τα οποία δεν τα λέω δημόσια, ξέρετε γιατί? Γιατί μια φορά που τα έλεγα δημόσια, ο άλλος έλεγε κλάψα, κλάψα, κλάψα, κλάψα. Δεν τα λέω λοιπόν για να κλαίω, ξέρω τι περνάω εγώ, εντάξει? Για επώνυμα πολεμώ εγώ, δεν πολεμώ από πίσω, ούτε από παρατσούκλια, ούτε από ονόματα. Λοιπόν, άσε σε παρακαλώ, έχω βαρεθεί με όλα αυτά, έλα. Θα μου πεις τώρα για τους προγόνους Διογέννη μου ότι δεν θέλουν οι προγόνοι να μας κατουρίσουν. Άμα έχουν τέτοιους δυσέγγονους και τρισέγγονους, δεν θέλουν βέβαια, έχετε δίκιο, ναι. Ξέρετε τι είναι να κάνουμε ένα αγώνα και να μην φαινόμαστε? Ούτε το όνομά μας, ούτε η φάτσα μας, ούτε, αλλά να λέμε για τους άλλους. Πες για σένα, για σένα θα πεις. Την ευθύνη θα την παίρνεις εσύ. Εγώ φταίω για τον κόσμο που χάλασε, όχι άλλοι. Εγώ, το είπε ο Καζαντζάκης αυτό. Διάβασε λίγο Καζαντζάκη και θα καταλάβεις. Ξέρω Διογέννη ότι δεν το έγραψες για μένα. Το ξέρω. Μιλάω όμως εκμεταλλευόμενος αυτό που έγραψες για να καταλάβουν κι άλλοι. Δεν μιλάω για σένα εγώ αυτή τη στιγμή. Παίρνω εσένα σαν παράδειγμα για να καταλάβουν όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι που δεν έχουν καταλάβει. Τέλος πάντων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι μου. Το θέμα συνεχίζει και ο αγώνας συνεχίζεται. Θα δώσω τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής μου να προσπαθήσω να μην γίνει η δομή εκεί που πάει να γίνει. Θα σας πω όμως ότι και το πρωί που ερχόμουν ένα άσπρο αυτοκίνητο ήταν απ' έξω και μετρούσε. Δεν ξέρω τι μετρούσε. Το λάθος μου ήταν ότι έπρεπε να κατέβω και να τους πω γιατί μετράτε μάγκες εδώ και τι θέλετε να κάνετε. Το λάθος μου ήταν αυτό. Όμως έπρεπε να είμαι στο στούντιο διότι είχα καλεσμένο σήμερα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Αν μπορούσα να σταματήσω, χρονικό περιθώριο αν είχα, θα το είχα κάνει λόγω τιμής. Και ίσως να ήμουν στο κρατητήριο. Αυτό σκέφτηκα όμως και δεν σταμάτησα. Ξέρετε, είχα ένα παππού που μου έλεγε ότι κάνεις, θα σκέφτεσαι την ίδια στιγμή που σκέφτεσαι να το κάνεις τη συνέπεια. Την ίδια στιγμή όμως, αυτομάτως. Θα πεις, θέλω να κάνω αυτό. Η συνέπεια ποια είναι? Αυτή. Μπορώ? Όχι, μην το κάνεις. Αυτό μου έλεγε ο παππούς μου και αυτό κρατώ πάντα. Εάν λοιπόν σταματούσα και πιανόμαστε στα χέρια, είχαμε λογομαχία ή είχαμε οτιδήποτε, το περιπολικό ήταν μέσα στην αυλή του Σκολούδη, θα με έπιανε, θα με συλλάβανε και δεν θα έκανε εκπομπή σήμερα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακούσατε Flash Κρήτης 95,8. Ακούσατε το πρωινό βήμα. Στο μικρόφωνο Κυριακάκης ο Νίκος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να ξέρετε ότι προσπαθούμε όλοι, όλοι προσπαθούμε. Μηδενός εξαιρουμένου, όλοι προσπαθούμε. Και όταν προσπαθούμε, φίλες και φίλοι, να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Και αν δεν τα καταφέρουμε, τουλάχιστον θα πούμε ότι προσπαθήσαμε. Δεν μείναμε με τα χέρια σταυρωμένα.
Και αυτό είναι το καλύτερο, να ξέρετε. Είναι το καλύτερο γιατί. Γιατί τη στιγμή που άλλοι σταυρώνουν τα χέρια, εσύ αγωνίζεσαι. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Να είστε καλά, σύντομα θα έχουμε και δεύτερη συνέντευξη από πάλι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά θα πάμε στο Πασόκ. Εκείνο το Πασόκ

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος τόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 02566.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
11: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας. Να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
15: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σκολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
14: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
16: κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
17: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα.
16: ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε μία γυναίκα η οποία βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι εκείνη τη μέρα στο δυστύχημα των Τεμπών. Καλησπέρα κυρία Βασιλική.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε.
0: Προσπαθούμε όλοι στον αγώνα λοιπόν.
1: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Κυρία Βασιλική, θέλω να ξεκινήσουμε, συγγνώμη σας διακόπτω, διότι θέλω να, άμα δεν σας ενοχλεί φυσικά και δεν σας επηρεάζει αυτό ψυχολογικά, να πάμε πίσω σε εκείνη τη μέρα. Και να μπορέσετε κι εσείς να μας πείτε το τι ακριβώς ζήσατε.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να ακουστούν κάποια πράγματα, γιατί βλέπω ότι προσπαθούν να τα καλύψουν.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πρέπει να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά έγινε.
0: Ωραία, εσείς ήσασταν στην Αθήνα?
1: Εγώ όχι, ξεκίνησα από Τρίκαλα, είχα πάει για κάποια οικογενειακή υπόθεση, πήρα το τρένο από τα Παλιοφάρσαλα στην ουσία, στη Λάρισα ανακοινώσανε μια καθυστέρηση, λόγω του ότι ερχόταν άλλο τρένο. Κινούμασταν σε μία γραμμή, γιατί το μεσημέρι της ίδιας μέρας είχε δημιουργηθεί και άλλη βλάβη. Είχε με καλώδια ψηλής τάσης τα οποία πέσανε. Και στην ουσία λειτουργούσε μόνο η μία γραμμή. Ενώ ανακοινώσανε μία ώρα, μία μισή καθυστέρηση, το τρένο ξεκίνησε πιο νωρίς, χωρίς στην ουσία να ενημερώσουν τον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι αν είχαν ενημερώσει πολύ, θα είχαν γυρίσει στις θέσεις τους, δεν θα είχαν μείνει στο κηλικείο. Το τρένο είχε πάρα πολύ νεολαία, η οποία κινούνταν ως επιτοπλίστων εκεί για να πιει καφέ, να δει φίλους. Όπως γίνεται χρόνια ολόκληρα τώρα στα τρένα. Είχα καθίσει στη θέση μου και βασικά δεν είχα καθίσει καν στη θέση μου, γιατί δεν είχε μπαταρία το κινητό μου, οπότε εγώ ήμουνα στην ουσία σε θέση κοντά στο σημείο που ενανότανε το δεύτερο με το τρίτο βαγόνι. Αλλά πήγα λίγο πιο πίσω. Γιατί βρήκα στην ουσία μπρίζα για να φορτίσω το κινητό μου. Μόλις κάθισα στη θέση μου τέλος πάντων και είχα βγάλει το παλτό μου, το τρένο ξεκίνησε. Όπως σας είπα, χωρίς να ανακοινώσω ότι ξεκινάει ξανά. Ακούμπησα το παλτό μου και πήρα το κινητό για να τηλεφωνήσω στα παιδιά μου να ενημερώσω ότι θα αργήσω. Δεν πρόλαβα, γιατί με ένα απότομο φρενάρισμα έφυγα, ήταν από τα αντικριστά καθίσματα, έφυγα στην απέναντι πλευρά. Έμεινα γιατί δεν περίμενα, δεν κατάλαβα τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Ήταν πάρα πολύ απότομο. Μέχρι να γυρίσω και να κάνω επαναφορά στη θέση μου, υπήρξε δεύτερο φρενάρισμα, ξαναέφυγα μπροστά. Εκεί ήταν που τα χάσαμε εντελώς, δηλαδή και εγώ και διπλανή μου. Ξαναγύρισα, πήγα να γυρίσω να ξανακαθίσω στο καθισμά μου. Υπήρξε τρίτο φρενάρισμα, στην ουσία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί με το που έγειρα μπροστά μου ξέφυγε κιόλας, λέω τι κάνει ο μαλάκας, θα μας σκοτώσει.
0: Κυρία Βασιλική, δεν βρίζουμε στον αέρα, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Τώρα αν αυτό θεωρείται βρισιά μπροστά σε όλα αυτά που κάνανε οι κύριοι στην πορεία. Εντάξει.
0: Δεν πειράζει, πάμε.
1: Αν είναι με το αυτό μπροστά σε αυτά, ας πούμε, που θα σας πω στην πορεία για το τι έκανε το κράτος μας για αυτούς τους ανθρώπους, για μας, για αυτούς που φύγανε. Τέλος πάντων, δεν υπήρξε επαναφορά στο τρίτο φρενάρισμα. Άρχισε να παίρνει τούμπες στο βαγόνι. Ξυλώθηκε όλη η πλευρά, η αριστερή. Εγώ καθόμουν από τη δεξιά πλευρά προς τα χωράφια στην ουσία, όχι προς την... προς το πρανές που έχει δίπλα από τις γραμμές. Έφυγα απέναντι, καρφώθηκα με το κεφάλι γιατί είχε ξυλωθεί όλο στο χώμα, εγκλωβίστηκα. Σε δευτερόλεπτα έγινε η έκρηξη, γιατί ήμουν στην ουσία έξω από το βαγόνι, έβλεπα τα πάντα, εγκλωβίστηκα ανάσκελα. Δίπλα μου ήταν λίγο πιο μπροστά από μένα, ήταν εκεί η Ιφηγένεια, μια κοπέλα από τα Γενιτσά, εγκλωβισμένη. Υπήρξε η έκρηξη, η οποία ήταν απίστευτη.
0: Ένα λεπτό, έγινε η σύγκρουση.
1: Ναι.
0: Όταν έγινε η σύγκρουση, όπως μας περιγράψατε, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν.
1: Ναι.
0: Η πρώτη σκέψη που κάνατε ήταν να βγείτε από το βαγόνι.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορούσα να βγω. Αν δεν με βγάζανε, δεν θα έβγαινα.
0: Α, ήσασταν αρκετά.

0: Εντάξει, οι άνθρωποι κοιμηθήκανε, ναι.
1: Τη φωτιά πότε την είδατε, κυρία Βασιλική?
0: Η φωτιά ήταν λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση.
1: Και ξεκίνησε, ας πούμε, να έχει καπνούς εκεί πέρα μέσα, το οξυγόνο υπήρχε?
0: Οξυγόνο. Υπήρχε, ήταν απίστευτη, ήταν μυρωδιά σημικών. Δηλαδή ήταν τώρα, εγώ επειδή είμαι και από τους παλιούς, έχω μια ηλικία, ήταν μια μυρωδιά, πώς ήταν τα παλιά καθαριστήρια, ας πούμε. Η μυρωδιά που μύριζες όταν έμπαινες σε ένα καθαριστήριο επί 100-200 φορές πάνω, ας πούμε, αποπληκτικό.
1: Ναι.
0: Ήταν περίεργο. Ήταν χημικό. Τώρα τι χημικό?
1: Ναι.
0: Πάντως δεν ήταν η μυρωδιά από μια πυρκαγιά, η μυρωδιά από βαλίτες που καίγονται, από καλώδια, από... Δεν είχε καμία σχέση με αυτό.
1: Ναι.
0: Καμία μα καμία σχέση.
1: Στην ουσία εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι οι περισσότεροι πανικοβλήθηκαν.
0: Εντάξει, πανικοβλήθηκαν. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι λειτουργήσαν πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη ψυχραιμία. Δηλαδή εγώ σκέφτηκα, ας πούμε, όταν με σηκώσαν, έψαξα το κινητό μου, δεν το βρήκα. Με ρωτήσανε, το ένα από τα παιδιά μου έδωσε το κινητό του, μου βάλε το φακό και μου είπε, εμείς φεύγουμε, λέει, πάμε να βοηθήσουμε κόσμο. Κράτησε το κινητό μου, λέει, με το φακό. Αν βρεθούμε, μου το δίνεις. Αν δεν βρεθούμε, μου λέει, δεν πειράζει. Πέταξε το, μου λέει, κάτω τι θες. Και φύγανε τα παιδιά.
1: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Μπράβο.
0: Εγώ η σκέψη που έκανα ήταν πώς θα φύγω. Αυτό, δηλαδή τώρα από πού την κοπανάμε, ας πούμε. Είχαν σπάσει ένα παράθυρο τα παιδιά στην ένωση που κάνει το 2 με το 3 βαγόνι. Έφτασα μέχρι εκεί. Δεν μπορούσες να... Ήταν διαλυμένο το βαγόνι μας. Δεν είχε μείνει τίποτε. Το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το 3 βαγόνι, είχε θέσεις. Ήταν χωρισμένο στην ουσία στη μέση με τις πόρτες αυτές που τις σειρώμενες.
1: Ναι.
0: Δεν είχε μείνει κάτι να σε ενώνει με τον δεύτερο βαγόνι, ήταν φυσαρμόνικα, ήταν άμορφη μάζα και μέσα, δεν υπήρχαν καθίσματα, δεν υπήρχε τίποτε δηλαδή. Πατούσες και έπρεπε να κρατιέσαι για να μην φύγεις έξω στο χώμα που είχαν διαλυθεί τα πάντα. Έφτασε στο παράθυρο, αλλά την ώρα που έφτασε στο παράθυρο λέω δεν μπορείς να φύγεις, γιατί ήταν σκοτάδι, υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν να βγουν και δεν βλέπανε. Οπότε είπα στα παιδιά ότι θα μείνω και θα χρησιμοποιώ το φακό του κινητού για να βλέπουν, να τους φέρνουν στο παράθυρο.
1: Ναι, το παράθυρο, θα μπορούσε κάποιος να βγει από το παράθυρο ή ήταν σε μεγάλο ύψος?
0: Ήταν, αυτό το ανακαλύψαμε, ας πούμε, γιατί όταν χρησιμοποίησα το φακό, προσπαθούσε να βγει μια κυρία η οποία ήταν μεγάλης ηλικίας. Και φυσικά ήταν πάνω από 3 μέτρα ύψος, δεν υπήρχε περίπτωση να επιδείξεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα που σκητούσαμε το φακό, είδα ότι από το μικρό παράθυρο, γιατί ήταν το τελευταίο μικρό παραθυράκι, ας πούμε, πιο στενό, είχε κολλήσει πάνω στο βαγόνι ένα κομμάτι μηχανή, δεν ξέρω τι ήτανε, ογκώδες. Οπότε είπα στα παιδιά να σπάσουν το μικρό παράθυρο και να το κάνουμε σκαλοπάτι. Στην ουσία.
1: Ναι.
0: Απλά οι άνθρωποι που βγαίνανε, τους βγάζαμε από το παράθυρο, τους κρατούσαμε από τα χέρια, τους κρατούσαν τα αγόρια από τα χέρια για να γλιστρήσουν, να πατήσουν εκεί πάνω, και απ' έξω είχαν έρθει παιδιά από τα πίσω βαγόνια που ήταν σε καλύτερη κατάσταση και τους παίρνανε αγκαλιά και τους κατεβάζανε.
1: Αρχικά, κυρία Βασιλική, από όλους τους ακρατές και από εμένα, ένα μεγάλο, να πούμε, συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνατε, γιατί από ό,τι φαίνεται βοηθήσατε κι εσείς πάρα πολύ στο να σωθεί κόσμος.
0: Λίγο που μπορούσα, γιατί
1: αυτό είναι το σημαντικότερο, κυρία Βασιλική. Το σημαντικότερο αυτό είναι να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πάμε όμως παρακάτω. Βγήκε ο κόσμος, όσος κόσμος μπόρεσε να βγει από εκεί. Εσείς πότε βγήκατε από το βαγόνι?
0: Εγώ βγήκα περίπου 40 λεπτά μετά.
1: Μέσα στο βαγόνι. Μπορούσες να επιβιώσεις? Μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να...
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν αποπληκτική ατμόσφαιρα. Εγώ απλά με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν στο παράθυρο, οπότε έβγαζα το κεφάλι ανέπνεα και το ξανάβαζα.
1: Αβγάζετε το κεφάλι το παράθυρο,
0: ναι,
1: για να πάρετε
0: ήμουν
1: καθαρό σίγουρο.
0: Ήμουν στο παράθυρο, οπότε έβγαινα ανέπνεα, έμπαινα. Έβγαζα το κεφάλι ανέπνεα, ξανά έμπαινα. Μέχρι που πια δεν άντεχα και λέω, εγώ εγκαταλείπω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν αντεχάλω και λέω εγκαταλείπω. Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το βαγόνι μείνανε άνθρωποι τους οποίους τους αφήσανε και πεθάνουν αβοήθητοι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι.
0: Ναι.

0: κοπέλα που ήταν εγκλωβισμένη δίπλα από μένα ήταν ζωντανή, ζητούσε βοήθεια.
1: Κυρία Βασιλική, όταν λέτε εγκλωβισμένη, δεν μπορούσατε να τη βγάλετε με τίποτα.
0: Δεν μπορούσε να βγει. Οι φοιτητές δεν μπορούσαν να τη βγάλουν γιατί η κοπέλα είχαν σφινώσει τα πόδια της. Ήταν σφινωμένη πιο πολύ κάτω από τα βαγόνια και δεν υπήρχε περίπτωση να τη βγάλει. Δηλαδή δοκιμάσανε. Αλλά δεν μπορούσαν να την απεγκλωβίσουν.
1: Φρικτό.
0: Όταν έφυγα εγώ, η κοπέλα ήταν ακόμη, ζούσε και ζητούσε βοήθεια. Στην αρχή, επειδή ήμασταν και οι δύο εγκλωβισμένες με το κεφάλι έξω, ας πούμε, στο χώμα, μου μιλούσε και μου λέει, θα βγούμε. Της λέω, κοριτσάκι μου, αφού είμαστε καλά, ζήσαμε, θα έρθουν να μας βγάλουν. Δηλαδή, την επιβεβαίωσα κιόλας ότι θα βγούμε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι η κοπέλα, από ό,τι έμαθα μετά, που κατέβηκα εγώ, ένα παιδί του εμπορικού ναυτικού και ο φίλος της την απεγκλωβίσανε από εκεί που ήταν κολλημένη. Την μεταφέρανε και τη βάλανε στο παράθυρο από το οποίο βγαίναμε. Την ακουμπήσανε εκεί, αλλά δεν είχε πλέον αισθήσεις, από τις αναθυμιάσεις μάλλον.
1: Ναι.
0: Το παιδί, επειδή ήταν και εμπορικού ναυτικού, ήξερε κάποια πράγματα, της έπιασε το σφιγμό. Γιατί αυτά από όσο έμαθα αναφέρονται και στην...
1: Δικογραφία.
0: Της έπιασε το σφιγμό και η κοπέλα έχει σφιγμό όταν την αφήσαν εκεί. Κατεβαίνοντας κάτω, βρήκανε κάποιους σε παρένθεση να το πω διασώστες, γιατί για μένα δεν ήταν διασώστες, τουρίστες ήτανε. Ένας από αυτούς όταν κατέβηκα εγώ, ήρθε με μία μπλε φόρμα με διακριτικά κάτω και με τα χέρια στις τσέπες, κουνάμενος, λιγάμενος, λες και πήγαινε εκδρομή ήτανε στο βουνό να περπατήσει. Και με ρώτησε αν θέλω να με βοηθήσει να ανέβω στο δρόμο. Και εκείνη την ώρα του είπα, όχι εμένα, μπες μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι. Κάτω από τα πόδια μας δε υπήρχαν ένας άντρας και μία γυναίκα, από ό,τι έμαθα ήταν μάνα και γιος, οι οποίοι δεν τους βλέπαμε, ήταν θαμμένοι. Και μας λέγανε μην πατάτε, πέφτουν γυαλιά. Πέφτουν γυαλιά στα μάτια μας, προσέξτε που πατάτε.
1: Ναι. Εκεί επικράτησε, δηλαδή δεν είχε φως πουθενά.
0: Όχι, στο δικό μας βαγόνι όχι, δεν είχε.
1: Στο δικό σας βαγόνι όχι. Θέλω λίγο, συνεχίστε.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι την κοπέλα την πήγανε στα παράθυρα, κατεβήκανε τα παιδιά, βρήκανε κάποιους και τους είπαν να μπουν μέσα να τη βγάλουν, να βοηθήσουν και εκείνοι να τη βγάλουν και τους είπαν να φύγουν και ότι πιάνει δική τους δουλειά όλο αυτό. Και από όσο έμαθα μετά και είδα, η κοπέλα αναγνωρίστηκε από βιολογικό υλικό και βρέθηκε δύο μέρες μετά. Και εγώ ρωτάω τώρα. Ένα κορίτσι που ήταν ορατό, ακόμη και εκείνα έμενε, που ήταν αρχικά εγκλωβισμένη. Ήταν ορατή από παντού αν έμπαινε κάποιος να κάνει διάσωση. Είτε από τις γραμμές ερχόταν οι διασώστες, είτε από το παράθυρο που βγήκαμε μπαίνανε. Ακόμη σου είπα και να μην την είχαν βγάλει από εκεί που ήταν εγκλωβισμένη. Ήταν ορατή. Δεν ήταν όπως ήταν οι δύο άνθρωποι φαμένοι κάτω από τα συντρίμια.
1: Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχει πιθανότητα, κυρία Βασιλική, αυτή την κοπέλα, η μπουλντόζα έτσι όπως πήρε το
0: βάρος. Όχι, όχι, βρέθηκε η κοπέλα. Δεν είναι θέμα μπουλντόζα. Την αφήσανε και πέθανε. Δεν πήγε βοήθεια να την πάει στο νοσοκομείο. Δηλαδή,
1: πού βρέθηκε αυτή η κοπέλα που βρέθηκε, γιατί μπερδεύτηκα.
0: Στο τρίτο βαγόνι.
1: Α, βρέθηκε στο τρίτο βαγόνι. Δεν βρέθηκε αλλού.
0: Βρέθηκε, όχι.
1: Όχι,
0: βρέθηκε
1: εντάξει.
0: Στο τρίτο βαγόνι όμως δύο μέρες μετά. Γιατί να βρεθεί δύο μέρες μετά. Ένα παιδί που ήταν ορατό. Ορατό από όλους μας. Τη βλέπαμε. Ζητούσε βοήθεια, ας πούμε. Την έβλεπα. Δηλαδή φαινότανε. Γιατί βρέθηκε δύο μέρες μετά, γιατί μπήκανε, γιατί αυτό, ξέρετε τι κάνει με την κοινή λογική, μπήκανε μέσα στο τρίτο βαγόνι δύο μέρες μετά, δεν μπήκανε το βράδυ του δυστυχήματος, γιατί αν μπαίναν το βράδυ του δυστυχήματος θα την είχαν βρει το ίδιο βράδυ.
1: Είναι απίστευτο.
0: Θεωρατή.
1: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε, είναι απίστευτο πραγματικά.
0: Λοιπόν, και όταν ρώτησα εγώ για το περιστατικό, γυρίσαν και μου είπανε τι λέει, είσαστε σίγουροι ότι μιλούσατε μαζί της. Όχι, λέω, βλέπω φαντάζομαι, θα με βγάλετε τρελή. Η κοπέλα λέει πέθανε ακαρία από συντριπτικό κάτωμα στον αφιένα. Και λέω όχι, δεν πέθανε ακαρία, η κοπέλα ζούσε. Όταν μετά απέτησα να μάθω τι έδειξε η αρχή, Έμαθα ότι όλα πέθανε από εσωτερική αιμορραγία. Αυτοί επιμένανε ότι η κοπέλα πέθανε καριά. Όχι, όπως πάνε να παρουσιάσουν, ας πούμε, αυτό που είπανε, ότι σκοτωθήκανε τα παιδιά στη σύγκρουση και μετά, πώς το λένε, έπιασε φωτιά και απανθρακωθήκανε. Όχι. Ήμουν ανάσκελα, έβλεπα το βαγόνι που κεγόταν, όπως το είδανε και άλλοι επιζώντες. Τα παιδιά ουρλιάζανε εδώ, βοήθεια εδώ. Βλέπαμε πάνω χέρια να κουνιούνται επειδή το βαγόνι είχε λιώσει. Να ουρλιάζουν και να φωνάζουν μέχρι που σβήσαν οι φωνές τους. Και σίγουρα δεν ήταν 5 άτομα που ήταν ορισμένοι. Οι φωνές δεν ήταν 5 ατόμων. Τα παιδιά επιζήσανε τις σύγκρουσεις, δεν είναι μόνο τα ηχητικά, αυτό το βεβαιώνουμε κι εμείς. Και δεν μπορεί κανείς να μου κλείσει το στόμα.
1: Καλά κάνετε, κυρία Βασιλική, καλά κάνετε
0: το
1: και
0: τα λέτε. Το είδα, το άκουσα, ήμουνα σε σημείο που ήταν ορατό το βαγόνι που κεγότανε και άκουγα και έβλεπα. Τα παιδιά επιζήσανε και καήκανε. Όπως και η Ιφηγένεια ζούσε και την αφήσανε και πέθανε. Και όπως στη συνέχεια δεν βοηθήσανε κανέναν. Δεν ήρθανε, ήτανε πάνω στο δρόμο. Όλοι, ασθενοφόρα, περιπολικά, πυροσβεστικοί. Υπήρχε δρόμος να έρθουν από εγώ εκείνο το βράδυ, επειδή δεν είχα επαφή με την περιοχή, φαντάστηκα ότι δεν υπήρχε δρόμος να προσεγγίσουν το δυστύχημα, τον τόπο του δυστυχήματος. Η ουσία είναι ότι ήταν πάνω στο δρόμο όλοι, δεν κατέβηκε κανείς να προσφέρει βοήθεια στον κόσμο. Κανείς. Και αν λένε αυτό ότι κατεβήκανε κάτω οι διασώστες, κανένας διασώστης, και τους σοβαρά τραυματίες, οι φοιτητές τους βγάλανε, τους απεγκλωβίσανε.
1: Ναι.
0: Οι φοιτητές τους απεγκλωβίσανε και μετά αυτοί απλά.
1: Και τι κάνανε κυρία Βασιλική, τι κάνανε οι διασώστες όλη αυτή την ώρα? Δηλαδή δεν μπήκανε μέσα στα βαγόνια?
0: Πάνω στον δρόμο και κοιτάγανε. Το ξέρετε ότι πετούσαν σκοινιά στους επιζώντες να σκαρφαλώσουν. Το ξέρετε ότι οι επιζώντες ήταν στο πρανές, τους πετούσαν σκοινί να ανέβουνε.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Το ξέρετε ότι δίνανε εργαλεία στα παιδιά να κόψουν σίδερα, να απεγκλωβίσουν κόσμο. Το ξέρετε ότι ακόμη και όταν ανεβήκαμε πάνω δεν μας δώσανε ένα μπουκάλι νερό και μια κουβέρτα. Το ξέρει ο κόσμος ότι φέρανε τραυματισμένη κοπέλα και την αφήσανε κάτω στο έδαφος σε ένα πλαστικό φορείο χωρίς μια κουβέρτα, αυτές τις ασημί που δίνουνε στους τραυματίες, και την είχανε μια μισή ώρα πεταμένη στην άσφαλτο. Και όταν φώναξα, άρχισα να συνέρχομαι κάπως από το σοκ, γιατί είχα και βήχα πολύ και δεν μπορούσα να μιλήσω, ήτανε πίσω μου τα περιπολικά και είχαν ακουμπισμένα τα χέρια αστυνομικοί πάνω στα καπόλες και ήταν σερίφοι στην Αμερική και απλά καθόταν και μας κοίταγε. Το φορείο ήταν κάτω στην άσφαλτο μια μισή ώρα και κοιτάγανε, απλά δεν κάναν τίποτε. Και όταν φώναξα, πήγε μπροστά στα στενοφόρα και λέει ελάτε, φωνάζουν εκεί, υπάρχει τραυματίας. Και όταν ήρθε ο άλλος εκεί πέρα, δεν λέω τι ήταν, νοσοκόμος ήταν, ούτε μπορώ να σκεφτώ πια. Και τον ρώτησε τι θα γίνει με το κορίτσι που είναι εξαπλωμένο εδώ πέρα, και η απάντησή του ήταν ότι δεν το παίρνουν με τα στενοφόρα, γιατί δεν μπορούν να τη μετακινήσουν άμα δεν τη δει γιατρός. Ωραία, λέω, να έρθει ένας γιατρός. Δεν έχουμε, μου λέει, υπάρχουν ασθενοφόρα, λέει, αλλά είναι μόνο ένας γιατρός ο οποίος κατέβηκε κάτω. Δηλαδή μια μισή ώρα μετά, σε ένα τέτοιο δυστύχημα, 10 χιλιόμετρα φυλάρης, έχει έρθει ένας γιατρός. Με ελικόπτερο έπρεπε να τους φέρουν. Να έχει γεμίσει ο τόπος με γιατρούς.
1: Σωστό.
0: Και εκτός αυτού, εμένα υποτιμούν την νοημοσύνη μου στα 60 μου χρόνια να γυρίζουν να μου λένε ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να τη μετακινήσουμε την κοπέλα, γιατί μπορεί να έχει κίνδυνο να την πάρει τα στενοφόρα να την πάει 10 χιλιόμετρα στη Λάρισα. Τώρα δεν θέλω να εκφραστώ χειρότερα, ας πούμε. Το ότι την πήρες από τα πρώτα βαγόνια, από το δεύτερο, από το τρίτο, από πού την πήρες, γιατί πιο πίσω δεν υπήρχαν τόσο σοβαρά τραυματίες. Λοιπόν, το ότι την πήρες από εκεί την κοπέλα με ένα πλαστικό σκαφάκι και την πήρες μέσα τα χωράφια, ολόκληρη διαδρομή, ντάγκαρ ντούγκ εκεί πέρα, δυο άτομα, πόσο την πήραν και τη φέρανε, και την πέταξε στο πεζοδρόμιο, εκεί δεν ήταν επικίνδυνο?
1: Μα βέβαια και ήταν επικίνδυνο.
0: Επικίνδυνο, δηλαδή ήταν όταν την ανέβαζε πάνω στην άσφαλτο να την πάρει ένα χιλιόμετρο ή να έρθει το ασθενοφόρο εκεί να την πάρει.
1: Οπότε υπήρξαν άνθρωποι, κυρία Βασιλική, οι οποίοι. Από τη σύγκρουση.
0: Όλοι από τη σύγκρουση επιζήσανε πολύ και πεθάνανε μετά.
1: Από τη φωτιά.
0: Το έγκλημα είναι συνεχιζόμενο. Ας υποθέσουμε ότι η σύγκλωση ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν ήταν, έτσι. Μετά που δεν υπήρξε βοήθεια. Το ξέρετε ότι δρούσε, ας πούμε, και μετά από μία ώρα περίπου. Μία ώρα μετά άρχισε να πέφτει νερό στη φωτιά. Με ένα πυροσβεστικό όχημα. Ένα πυροσβεστικό όχημα έδρασε μία ώρα μετά. Δεν κατέβηκε κανείς να βοηθήσει τον κόσμο. Να πούμε και τη συνέχεια.
1: Όλα να τα πούμε, κυρία Βασιλική, όλα να τα πούμε.
0: Να πούμε ότι πήρανε τον κόσμο με τα λεωφορεία και όλα ήτανε παιδιά και τα κατεβάσανε στη Θεσσαλονίκη 2 η ώρα τη νύχτα και τα παρατήσανε στο σταθμό. Ρωτήσανε αν αυτά τα παιδιά ή ένας άνθρωπος από αυτούς που ήταν μέσα σε αυτό το δυστύχημα που δεν είχαμε πράγματα, δεν είχαμε πορτοφόλια, τα χάσαμε όλα. Αν είχα εγώ λεφτά να πάρω ταξί να πάω στο νοσοκομείο, με ρώτησε κανείς. Αυτά τα παιδιά τα ρώτησε κανείς που δεν καταλήψανε στο σταθμό. 2 η ώρα την είχαν να περπατήσουν για να πάνε στο εφημερεύον. Πού ήταν η βοήθεια, πού ήταν το κράτος εκεί. Ένας θέλω να βγει να μου πει. Ένας που δεν κάνανε τίποτε. Ούτε να μπουν μέσα στα συντρίμια να μπήκανε 3-4 ώρες μετά να βγάλουν πτώματα. Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς δεν θέλαμε να βγάλουν πτώματα. Δεν θέλω να μου δείξει το προσόν το πυροσβέστη στο πώς είναι να βγάζει πτώματα. Θέλω να μπει μέσα και να προσπαθείς να σώσει εκείνη την ώρα. Όσο περισσότερους μπορεί.
1: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Ναι, αλλά δεν μπήκε κανείς όμως. Δεν υπήρξε ούτε διάσωση, ούτε πυρόσβεση, ούτε βοήθεια από την αστυνομία. Τι ήρθαν να κάνουν όλοι αυτοί εκεί πέρα. Εγώ αυτή είναι η απορία μου. Ας ερχόταν την επόμενη μέρα το πρωί να μαζέψουν τα πτώματα, όπως και κάνανε. Δηλαδή τι ήρθαν να κάνουν εκεί πάνω.
1: Εσείς μεταφερθήκατε στη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ δεν πήρα την κόρη μου τηλέφωνο και ήρθε και με πήρε.
1: Μέχρι τη στιγμή που φύγατε από το σημείο.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν εκεί πέρα άνθρωποι οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια, οι οποίοι προσπαθούσαν.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια, έτσι. Η φωτιά μέχρι πού έφτασε, κυρία Βασιλική.
0: Όταν λέτε η φωτιά μέχρι πού έφτασε, η φωτιά που είχε. Το μπαμ που έφερε, ας πούμε, είχε τεράστιο ύψος το μανιτάρι που δημιουργήθηκε. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Στη συνέχεια, το πρώτο και το δεύτερο βαγόνι, στο τρίτο βαγόνι έφτασε η φωτιά.
0: Στο τρίτο βαγόνι η φωτιά έφτασε από την εξωτερική πλευρά. Στην ουσία το τρίτο βαγόνι δεν κάηκε. Τώρα δεν ξέρω στην πορεία, ας πούμε, αν πέρασε μέσα φωτιά. Αλλά μιλάμε τώρα μια μισή ώρα μετά, έτσι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Κατανοητό.
0: Αλλά υπήρξαν και άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλές απορίες. Εγώ, ας πούμε, όταν κατέβηκα από το βαγόνι, ήρθε και μου μίλησε, έτρεχε από την προσινή πλευρά του τρένου ένα παλικάρι. Δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα γιατί είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω τι συγγενείς του αν θέλουν να ακουστεί ή οτιδήποτε άλλο. Έτρεχε ζητώντας βοήθεια για την κοπέλα του. Ήταν πάρα πολύ καλά στην υγεία του, δεν έδειχνε να έχει τραύματα. Κανένα τραύμα, ας πούμε. Έτρεχε πανικόβλητο από την προστινή πλευρά του βαγονιού προς το 3 που ήμουν εγώ που κατέβηκα. Και έλεγε η κοπέλα μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά στη σπονδυλική στήλη. Κάποιος να με βοηθήσει. Δεν είχε εμφανιστεί διασώστης, δεν υπήρχε κανείς και του λέω και ένα παλικάρι από τους φοιτητές, ας πούμε, του λέει να ζητήσω κι άλλους να έρθουμε. Δεν περίμενε, έφυγε στην προσινή πλευρά ξανά του τρένου. Εγώ όταν γύρισα, όταν πια πήγα στο σπίτι μου, ας πούμε, και αυτά δεν άνοιγα τηλεόραση, δεν ήθελα να βλέπω ούτε να ακούω, ας πούμε, τις πρώτες μέρες. Όταν άνοιξα την τηλεόραση, τον είδα στους νεκρούς, στους απανθρακωμένους.
1: Παναγία σώσε.
0: Και ήμουνα με την κόρη μου και της λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω αυτός άνθρωπος ζει, λέω, τον είδα, του μίλησα. Μετά τη σύγκρουση και μετά το πρώτο κύμα φωτιάς, ας πούμε, για αυτά, ο άνθρωπος θα το ζούσε, ήταν έξω. Ζητούσε βοήθεια για την κοπέλα του. Κάπου λέω έγινε λάθος, κάπου χάθηκε, κάπου ίσως από το, τι να πω τώρα, θόλωνε και το μυαλό σου έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Κάπου ίσως περιφέρεται από το σοκ. Και κατόπιν εορτής κάποιες μέρες μετά, ας πούμε, έμαθα ότι το παιδί βρέθηκε νεκρό έξω από το τρένο όντως, σε στάση πυγμάχου, μαζί με ένα άλλο παλικάρι, απανθρακωμένος.
1: Για να βοηθήσει την κοπέλα του, για να σώσει την κοπέλα του, απίστευτο.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι εκεί τα συμπεράσματα που έχουν βγει είναι ότι ήταν από δεύτερη έκρηξη η οποία έγινε, δεύτερη ανάφλεξη. Τους βρήκε και τους δύο σε ένα δέντρο έξω από τα βαγόνια. Και για να προστατευτούν κάνανε αυτό που κάνουμε αυτονόητο, που διπλωνόμαστε. Και έτσι βρεθήκαν απαντρακωμένοι σε τέτοια στάση.
1: Απίστευτο. Σκάγανε φιάλες από όσο γνωρίζω εγώ εκεί πέρα.
0: Οπότε... Όχι, δεν σκάγανε φιάλες, όχι. Δεν υπάρχει, δεν υπήρχαν φιάλες.
1: Τι ακριβώς, από τι προκλήθηκε
0: η έκρηξη? Δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Ναι, αλλά μας είπατε ότι έγινε μια δεύτερη έκρηξη. Πώς έγινε αυτή,
0: ναι,
1: η δεύτερη έκρηξη?
0: Δεν ήταν φιάλες.
1: Αφού οι άνθρωποι...
0: Αυτό ήταν κάποιο υγρό, κάποιο χημικό, ναι, που υπήρχε στην ατμόσφαιρα και γινόταν ανάφλεξη, πώς το λένε, σταδιακά, όπως γινόταν, όπως απλωνόταν, έπαιρνε, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ναι, ακούστε με λίγο ένα λεπτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εκεί πέρα έρευνες, ναι, έχουν βρει σκασμένες φιάλες, γι' αυτό δεν λέω πράγματα
0: ωραία,
1: χωρίς
0: το σκασμένες φιάλες τώρα, αν είχε μέσα στο κηλικείο μία φιάλη, σίγουρα, έτσι, για να κάνουν έναν καφέ, ένα παράδειγμα, σίγουρα όλο αυτό δεν του δημιούργησε η φιάλη του κηλικίου.
1: Όχι, όχι, φυσικά, όχι. Δεν λέω, ναι, ότι ήταν η φιάλη του κηλικίου.
0: Ούτε η ανάφλεξη, η δεύτερη ή τρίτη που έγινε, ας πούμε, της φωτιάς, έτσι. Υπάρχει περίπτωση να πανθάκωσε δύο ή τρεις ή πέντε ανθρώπους έξω από το τρένο?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία των περιπτώσεων.
1: Σε καμία των περιπτώσεων, συμφωνούμε.
0: Όχι, σε καμία.
1: Θέλω να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε 20 λεπτά μπροστά μας και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας. Ναι. Για ποιο. Τελείωσε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Φύγατε από το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Για το τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα, θα αποφασίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει να κάνουν την έρευνα και με τις εκρήξεις και με αυτά. Δεν θέλω να πω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πάμε λίγο παρακάτω.
0: Ναι.
1: Σας πλησίασε ποτέ κανένας, είτε εισαγγελέας, είτε κάποιος αστυνομικός, για να κάνετε κάποια κατάθεση για αυτό το συμβάν?
0: Ας πάμε και σε αυτό το κομμάτι τώρα. Δεν μας ζήτησε κανείς να καταθέσουμε, και μάλιστα πριν από... πότε κατέθεσε εγώ, τον Οκτώβριο νομίζω.
1: Δεν σας ζήτησε κανένας να καταθέσετε?
0: Όχι, όχι. Από τους επιζώντες καλέσανε για κατάθεση, από όσο ξέρω, μόνο δύο παιδιά από το δεύτερο βαγόνι. Κανέναν άλλον. Και έμαθα όλος τυχαίως, δεν θέλω να αναφέρω από πού, από ποιον, δεν έχει καμία σημασία, ας πούμε. Έμαθα όλος τυχαίως ότι πηγαίναν να κλείσουν την προανακριτική, το φάκελο, γιατί συμπληρώθηκαν οι καταθέσεις. Και είπα στον δικηγόρο μου ότι όχι, εγώ θέλω να καταθέσω.
1: Καλά,
0: δεν γίνεται να με καλέσει για κατάθεση, και πήγα σε ένα, μάλιστα δεν είχα και ίντερνετ, κάτι είχε προκύψει, και πήγα σε ένα ίντερνετ καφέ και τον ρώτησα αν γίνεται να το κάνω με μια υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV, που θεωρείται επίσημο έγγραφο, για να μην κλείσει ο φάκελος, και μου λέει ναι, γίνεται, θεωρείται επίσημο έγγραφο. Και πήγα σε ένα ίντερνετ καφέ βράδυ, 12 η ώρα, συνέταξα τέλος πάντων την μαρτυρική μου κατάθεση. Και την πήρε ο δικηγόρος την επόμενη μέρα το πρωί και την πήγε στο γραφείο του εφέτη ανακριτή. Οπότε αναγκάστηκε μετά εκ των πραγμάτων να με καλέσει. Πίσω από μένα μετά κάνανε κι άλλοι, γιατί είμαστε μια ομάδα παιδιών που βρισκόμαστε μετά το δυστύχημα. Και κάνουμε διάφορες δράσεις τέλος πάντων, και τους είπα τι γίνεται, και άρχισαν να στέλνουν υπεύθυνες δηλώσεις. Οπότε αναγκαστικά δεν μπορεί να κλείσει υπόθεση αν δεν καλέσει τους μάρτυρες. Κλειστήκανε και κάποια άλλα άτομα στην πορεία. Οπότε αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να δεχτούν τις καταθέσεις μας. Δεν μας καλέσανε ποτέ για κατάθεση όμως. Τους επιζώντες τους βγάλανε στην άκρη. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τους συμφέρουν αυτά που θα ακούσουνε? Ή ας πούμε, όταν εγώ μιλούσα για το θάνατο του κοριτσιού ή για το θάνατο του παιδιού που είδα και μίλησα απ' έξω, μου λέγανε είσαστε σίγουροι? Δεν ξέρω εκείνη τώρα, προσπαθούσαν να αμφισβητήσουν την νοητική μου κατάσταση.
1: Κυρία Βασιλική, κάποια αποζημίωση, κάποιο κομμάτι στο οποίο, ας πούμε, κάποιες γνωματεύσεις, κάποια παραστατικά.
0: Κοιτάξτε, οι αποζημιώσεις στην παρούσα φάση εγώ δεν ασχολήθηκα, δεν με ενδιαφέρουν.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι, έχω όχι, κάνει καμία κίνηση. Δεν το λέω για τα λεφτά. Το λέω
0: δεν
1: γιατί...
0: μας βοηθήσανε πουθενά όσον αφορά το ιατρικό κομμάτι.
1: Ούτε η Hellenic Train λοιπόν σας πλησίασε?
0: Όχι, όχι. Όταν η Hellenic Train έδωσε κάποια ποσά του τύπου 5.000 και αυτά για πρώτες ανάγκες, και... μα αυτό δεν λύνει το πρόβλημα όμως σε κανέναν τραυματία. Εγώ δηλαδή που είχα θέματα μετά το δυστύχημα, καταρχήν εκείνο το βράδυ που πήγα εγώ στο ΑΧΕΠΑ, ήταν τραγική η κατάσταση. Εγώ αναγκάστηκα το πρωί να υπογράψω υπευθύνη μου να φύγω, γιατί στο σπίτι έχω άνθρωπο 93 χρονών, ο οποίος είναι τυφλός, και είχε πάθει αμόκ, έλεγε το παιδί μου πέθανε και δεν μου το λέτε. Μου κάνανε κάποιες εξετάσεις οι οποίες ή μας βλέπανε πώς τους λένε, οι ειδικευόμενοι.
1: Ναι.
0: Εγώ αποδείχτηκε στην πορεία, ας πούμε, πήγαμε χτύπημα στο κεφάλι, η μισή μου πλευρά ήταν κίτρινη από το τράκο, γιατί έφυγα με το κεφάλι. Πονούσε το πόδι μου, ήμουνα όλη μπλε από πάνω μέχρι κάτω με μόλοπες. Ευτυχώς τράβηξα φωτογραφίες από εκεί. Λοιπόν, είχα στο πόδι μου ένα έγκαυμα το οποίο κάπου ακούμπησε, αυτό ήταν φωτιά σε έγκαυμα. Είχα όμως άλλα δύο, ένα στην πλάτη μου και ένα στην κοιλιακή χώρα, που αυτοί το αναφέρουν σαν μόλοπα, τα οποία περάσανε 2 χρόνια σχεδόν και δεν κλείνανε, ήταν περίεργα, δεν είχα σε επαφή με φωτιά σε αυτά τα σημεία, γιατί τα ρούχα μου ήταν άθικτα, δεν είχα κάτι.
1: Τι εννοείται ήταν περίεργα και δεν κλείνανε?
0: Ήτανε περίεργα, δηλαδή ήταν λευκό, ήταν το δέρμα κατεστραμμένο, ήταν σκληρό, ήταν περίεργο. Δεν είχε καμία σχέση με έγκαυμα. Στο πόδι μου, ας πούμε, ήταν έγκαυμα, φωτιά. Είχε κάνει φουσκάλα, είχε μαζέψει υγρό, ήταν έγκαυμα.
1: Ναι.
0: Αυτό άλλο ήταν κόκκινο στην αρχή, μετά έγινε άσπρο όλο το σημείο εκείνο που, πώς το λένε, που φαινόταν σαν τύπο έγκαυμα, ας πούμε, και μετά έπιασε πάνω κάτι πολύ σκληρό που ήταν ενοχλητικό. Πονούσε, το άγγιζα, ας πούμε, και με ενοχλούσε. Αυτό δεν είχε καμία εξέλιξη μια διετία. Δοκιμάσαμε θεραπείες, κρέμες, κορτιζόνες. Δεν είχε καμία αντίδραση, ας πούμε.
1: Ήταν πιθανότατα έγκαυμα από κάποιο χημικό?
0: Ναι, το πιθανότερο, γιατί ήταν, σας λέω, μέσα από τα ρούχα. Και δεν ήταν κατεστραμμένα τα ρούχα μου, δεν ήταν καμένα.
1: Χημικό έγκαυμα λοιπόν.
0: Ναι, δεν είχε καμία σχέση με έγκαυμα. Στο πόδι μου ήταν έγκαυμα. Αυτά δεν ήταν εγκαύματα, ήταν, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Οι γιατροί τι ακριβώς σας είπανε?
0: Τίποτε, λέει αυτό είναι κάτι δερματολογικό. Εδώ δεν μας βρήκαν άλλα πράγματα. Εμένα με διώξανε και μου λένε είσαστε μια χαρά. Όταν πήγα να πάρω γνωμάτευση, αναφέρανε ότι ούτε το χτύπημα στο κεφάλι μου αναφέρανε. Αναφέρανε απλά ότι είχα ένα μόλοπα στην κοιλιακή χώρα. Και ήμουν εντάξει. Εγώ στην πορεία, ας πούμε, αντιμετώπισα προβλήματα του τύπου. Είχα τρελούς πονοκεφάλους μετά το δυστύχημα. Πήγα στο ΑΧΕΠΑ, ξαναπήγα. Με στέλνανε στους νευρολόγους. Κάναμε μαγνητικές. Οι μαγνητικές δεν δείξανε κάτι. Περίπου μέσα στο Μάιο άρχισα να αισθάνομαι ότι ίσως αυτό έχει σχέση με την όρασή μου. Επισκέφθηκα, εντωμεταξύ αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι πριν το δυστύχημα είχα πάει στο οφθαλμίατρο, γιατί χρησιμοποιώ σταγόνες για πίεση στα μάτια.
1: Ναι.
0: Για να κάνω μέτρηση της πίεσης. Και η όρασή μου ήταν άριστη. Δεν είχα κανένα πρόβλημα δηλαδή. Εκτός από την πρεσβειοποίηση, εντάξει, είμαι και μια ηλικία και όλοι οι άνθρωποι έχουν πρεσβειοποίηση.
1: Ωραία.
0: Μετά το δυστύχημα, ας πούμε, που παραπονιόμουν γιατί δεν αισθανόμουν καλά. Δηλαδή δεν έβλεπα καλά, πονούσε πάρα πολύ το κεφάλι μου, ήμουν σε κατάσταση δηλαδή άσχημη. Με στείλανε σε...
1: Πού κατέληξε αυτό όλο, πού κατέληξε, ναι, τελικά, ποιο ήταν το
0: πρόβλημα? Αυτό κατέληξε μετά το δυστύχημα, και επειδή δεν αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε, εγώ ανακάλυψα ότι έχω 1/10 όραση στο ένα μου μάτι και 2/10 στο άλλο μάτι, έχω χάσει την όρασή μου σχεδόν. Δεν μου λέει κανείς σε τι οφείλεται αυτό.
1: Στους γιατρούς, κυρία Βασιλική, στους γιατρούς που πηγαίνατε, αυτοί οι γιατροί γνωρίζαν ότι είστε ένα από τα θύματα από εκείνο το δυστύχημα?
0: Ναι. Πέχα στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ ήταν. Και μάλιστα ο διευθυντής της κλινικής που τον καλέσανε και ήρθε, όταν του το ανέφερα και του λέω χάνω όραση, τρελά χάνω όραση, κάτι γίνεται. Αυτό που μου είπε είναι ότι οι εξετάσεις δεν δείχνουν κάτι, αφήστε το και θα δούμε. Εκείνη την ώρα εντάξει, και εγώ αντέδρασα και τον ειρωνεύτηκα. Λέω πότε θα βγούμε? Όταν θα πάρω μπαστούνι τυφλού, του λέω, ή όταν θα χρειαστώ σκύλο οδηγό? Και μου λέει τώρα με ειρωνεύεστε, πηγαίνετε, μου λέει, έξω. και με κάνανε μπαλάκι στο ΑΚΕΠΑ. Ο φθαλμίατρος, νευρολόγος, νευρολόγος, ο φθαλμίατρος, νευρολόγος, και με κοροϊδεύανε. Δηλαδή μέχρι που άλλος μου είπε μήπως είναι ψυχολογικό. Δεν έχετε δει κανέναν να χάνει την όρασή του και να είναι από ψυχολογικό.
1: Πιστεύετε λόγο ότι η όρασή σας έχει αποκτήσει αυτό το πρόβλημα από αυτό το συμβάν?
0: Εννοείται. Από τι? Αφού δεν υπάρχει κάτι στις εξετάσεις μου. Δεν έχω γλάφκωμα, δεν έχω χρακυλίδα που δικαιολογεί το να χάσει την όρασή σου απότομα έτσι. Δεν έχω τίποτε. Οι εξετάσεις μου είναι καθαρές.
1: Φοβερό. Φοβερό αυτό που μας περιγράφετε.
0: Με ενοχλούσε πάρα πολύ η μύτη μου, ας πούμε, μάτωνε συνέχεια, πονούσα.
1: Είχατε αναπνεύσει, κυρία Βασιλική, είχατε αναπνεύσει μέσα στο βαγόνι, μας είπατε, κάτι το οποίο μύριζε σαν καθαριστήριο.
0: Ναι.
1: Αυτό πιθανότατα να έχει επηρεάσει και το αναπνευστικό σας.
0: Αυτό τώρα το πούμε και αυτό στη συνέχεια, ας πούμε. Αυτό για τη μύτη μου που λέω τώρα, ανακαλύψανε επίσης το ΑΧΕΠΑ 4 μήνες μετά, όπου πήγε να μάτωνε η μύτη μου, πονούσα, έκανα, ότι αυτό είναι εντελώς διαλυμένο το διάφραγμά μου. Από το εσωτερικό της μύτη μου στο διάφραγμα δεν υπάρχει κάτι, είναι διαλυμένο. Έχω μόνο το κοκαλάκι κάτω προς το χείλος, ας πούμε. Αυτό υπάρχει, ένα μικρό κομμάτι από εκεί.
1: Έχετε διαλυμένο διάφραγμα?
0: Όλο δεν υπάρχει μέσα στο. Το ένα ρουθούνι με το άλλο επικοινωνεί. Υπάρχει τρύπα. Δεν υπάρχει τίποτε εκεί. Έχει διαλυθεί. Με είχαν βάλει και καλά σε λίστα αναμονής για χειρουργείο. Περίμενα. Και όταν πριν από 3 μήνες ζήτησα γνωματεύσεις για τον ανακριτή, στο ξαφνικό 4 μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο να κανονίσω να πάω να περάσω από αξιολόγηση για το χειρουργείο. 1,5 χρόνο όμως δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να επικοινωνήσει μαζί μου να μου πει τι γίνεται.
1: Από το κράτος κανένας, μας είπατε ότι δεν σας ζήτησε κανένας. Ένα λεπτό, κυρία Βασιλική. Κανένας δεν σας ζήτησε να κάνετε κατάθεση. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την υγεία σας.
0: Όχι. Και όταν έκανα την αίτηση στο ΑΧΕΠΑ για να πάρω τις γνωματεύσεις, με πήραν να περάσω από αξιολόγηση. Και όταν πήγα να περάσω από αξιολόγηση, μου είπε ο καθηγητής ότι δεν γίνεται, μου λέει, χειρουργείο. Γιατί αν πάμε να κάνουμε χειρουργείο, μου λέει, επειδή αυτό φλεγμένη μόνιμα από τότε που το πάθατε, μπορεί να κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά και να καταστρέψουμε και αυτό το λίγο που έχει μείνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, μου λέει, να κάνουμε κάποιες θεραπείες που πήγα στο ΑΧΕΠΑ, πήγαινα κάθε Δευτέρα, ας πούμε, λίγο να απαλύνουμε και να μειώσουμε τη φλεγμονή.
1: Στο βαγόνι που ήσασταν,
0: ναι,
1: αυτούς τους φοιτητές ή κάποιους άλλους ανθρώπους με τους οποίους είχατε επαφή, είτε οπτική είτε μιλήσατε, ναι, έχετε ξαναμιλήσει?
0: Εγώ με τα παιδιά που με βοηθήσανε όχι, δεν έχω ξαναμιλήσει.
1: Ναι.
0: Από όσο ξέρω, το ένα παιδί δεν θέλει να μιλάει, δεν θέλει να... είχε απομακρυνθεί κιόλας για μεγάλο διάστημα από την πόλη. Δεν θέλει.
1: Κατανοητό, όχι, δεν το λέω για αυτό το λόγο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από αυτό το βαγόνι, στο τρίτο βαγόνι, ξέρετε περίπου πώς είναι αυτοί που ζήσανε και πώς τους αφήσανε μέσα στο βαγόνι?
0: Κοιτάξτε, εγώ ξέρω σίγουρα, ας πούμε, λεπτομέρειες δεν ξέρω παραπάνω, ξέρω σίγουρα ότι η Ιφηγένεια έφυγε. Ξέρω επίσης ότι βρέθηκε άλλο ένα άτομο νεκρό στο 3. Τώρα οι υπόλοιποι λογικά απεγκλωβιστήκανε.
1: Συγκλονιστικό είναι αυτό που μας λέτε, ειδικά για την Ιφηγένεια, διότι είδαμε αυτές τις μέρες και τον πατέρα της.
0: Ναι,
1: ο οποίος βγήκε και έκανε
0: καθήλωση. Είπανε ότι όλα γίνονται για τα λεφτά, ας πούμε. Καλά, ναι, τους είπε ο άνθρωπος. Λεφτά υπάρχουν, παιδιά δεν υπάρχουν.
1: Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, το είπε αυτό και βγήκε και του απάντησε, ναι, ότι, ωραία, κύριε Γεωργιάδη, λεφτά μπορεί να έχουμε, παιδιά δεν έχουμε. Ήταν η απάντηση του πατέρα.
0: Τέλος πάντων, όσον αφορά το κομμάτι τώρα το αναπνευστικό, έχω προβλήματα από τότε. Εγώ είχα και στο παρελθόν προβλήματα αναπνευστικά, τα οποία χειροτερέψανε. Και απλά τώρα ανακάλυψα, ας πούμε, ότι έχει βρεθεί μια μάζα στον αριστερό πνεύμονα, το οποίο είναι υποδιερεύνηση. Έκανα αξονική χθες. Είναι να βγουν τα αποτελέσματα, να γίνει και βιοψία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω από τι.
1: Έχετε τέλος πάντων πάρα πολλά προβλήματα υγείας, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά από αυτό το δυστύχημα.
0: Ναι, το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι μας είχαν δώσει και ένα 0%, ένα ρημαδό 0% στα φάρμακα και στις εξετάσεις. Και ό, του φάσματος, ας πούμε, πήγα χθες να κάνω την αξονική και ενώ στο παραπεμπτικό που μου έγραψε η γιατρός του Παπα-Νικολάου να πάω να κάνω φαινόταν 0% συμμετοχή και σε ιδιωτικές, ιδιωτικά κέντρα, πλήρωσα 25% συμμετοχή. Δηλαδή το κόψανε.
1: Τι να πω για αυτό το κράτος, πραγματικά, τι να πω για αυτή την κυβέρνηση, τι να πω κύριε Βασιλική, δηλαδή όλα αυτά που έχω ακούσει είναι τρομακτικά.
0: Δηλαδή, κόβουνε και αυτό το λίγο που δώσανε.
1: Απίστευτα πράγματα, λοιπόν, δεν ξέρω.
0: Και το θέμα ποιο είναι, μας καθυστερούν πάρα πολύ όσον αφορά, ας πούμε, εγώ από τον Οριλά που μου έκανε τις θεραπείες, είχα ζητήσει μια γνωμάτευση για να την καταθέσω στον εφέτη. Θα την ετοιμάσουμε σήμερα, θα την ετοιμάσουμε αύριο, θα την ετοιμάσουμε μεθαύριο. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε. Μου λέει να κάνετε και μια αξονική για να βεβαιωθούμε για το τι υπάρχει. Κάναμε και την αξονική. Πήγα να του, μου βγάλει τη γνωμάτευση. Ο άνθρωπος όντως είναι ένας και έχει μεγάλο τμήμα, ας πούμε. Λέω, θα σας το αφήσω, γιατί και εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι εδώ πέρα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Να περιμένω απ' έξω 2 και 3 και 5 ώρες.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσω, λέω, την αξονική, να το ετοιμάσετε και να έρθω.
1: Ναι.
0: Πήγα μετά από κάποιες μέρες.
1: Σας το έδωσε έτοιμο. Τελικά, γιατί έχουμε λίγα λεπτά και θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πήγα χθες τελικά μετά από ραντεβού να το πάρω. Δεν μου το έδωσε, γιατί στο ξαφνικό έλειπε γραμματέα.
1: Δεν σας δίνουν λοιπόν τη γνωμάτευση.
0: Ναι, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Μου είπε ότι η γραμματέα λείπει. Μετά μου είπε ότι τελικά πρέπει να κάνω αίτηση για να το πάρω αυτό το χαρτί. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν θυμήθηκε να μου το πει 2 μήνες.
1: Τι αίτηση να κάνετε για να πάρετε τη γνωμάτευση σας, πρέπει να κάνετε αίτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Τι αίτηση.
0: Εκεί επενέβη και ο καθηγητής της κλινικής, ο οποίος μπήκε ανάμεσα από μένα και τον γιατρό, με έσπρωξε στο διάδρομο και μου κοπάνισε την πόρτα στα μούτρα.
1: Σας έσπρωξε, γιατί σας έσπρωξε?
0: Να με πετάξει έξω από το γραφείο του. Και φώναζε να έρθουν οι φύλακες από κάτω από την πύλη να με πετάξουν έξω.
1: Για να μην πάρετε τη γνωμάτευσή σας.
0: Όχι για να μην πάρω τη γνωμάτευση, γιατί άρχισα να διαμαρτύρομαι. Να διαμαρτύρομαι γιατί με κοροϊδεύουν.
1: Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν,
0: επειδή. Γιατί έφτασα σε ένα σημείο να φωνάζω. Και να λέω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς νιώθουμε εμείς με όλη αυτή την κατάσταση, με όλο αυτό που βιώσαμε, με όλο αυτό που περάσαμε, και ήταν πίσω μου εκείνη την ώρα στο διάδρομο και μου λέει, σιγά και τι έπαθες.
1: Ακούστε τώρα εδώ. Άμα ήσουν εσύ μες στο τρένο, τα ίδια θα έλεγες. Λοιπόν, κυρία Βασιλική, επειδή έχουμε πραγματικά 3 λεπτά, θέλω να σου ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι δυνατόν να μην έχει μπει κανένας ακόμα στη φυλακή? Μετά από τόσα χρόνια, 2 χρόνια περάσανε. Τι ακριβώς συμβαίνει κατά την άποψή σας?
0: Είναι όλοι πουλημένοι, αυτό συμβαίνει.
1: Είναι όλοι στο κόλπο από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, όλοι.
1: Και όλοι προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτό το έγκλημα και προσπαθούν να πούνε ότι δεν φταίνε σε τίποτα για να αποφύγουν τις συνέπειες.
0: Ναι, εγώ έχω ζητήσει επανειλημμένα. Αυτό αν μπορεί κάποιος να το φωνάξει. Μπορεί κάποιος, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Άδωνης, ο κύριος Καραμανλής, οι οποίοι μιλάνε, λένε, μπορούν να βγουν όπως κάνουν debate στις εκλογές, στην τηλεόραση, να μαζευτούμε και 10 επιζώντες και να έρθουν εκεί πέρα να μιλήσουν μαζί μας, μπροστά στον κόσμο όμως. Έχει τα κότσια κανείς
1: δεν να το κάνει? Δεν τα έχουν αυτά τα κότσια. Και επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, πρέπει να το επισημάνω. Κυρία Βασιλική, υπάρχει περίπτωση να μην σας δίνουν τη γνωμάτευση εσκεμένα?
0: Ναι,
1: διότι ποιος ξέρει τι αναπνεύσατε εκεί, ποιος ξέρει τι αναπνεύσατε εκεί στην τοποθεσία?
0: Εγώ το πιστεύω πλέον ότι υπάρχει περίπτωση να μας καθυστερούνε.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν ήρθανε γιατί, περιττό να σας πω, ας πούμε, εκείνο που λέγαμε για εκείνο το βράδυ στο ΑΧΕΠΑ, εγώ πονούσα πάρα πολύ και στο πόδι και πήγαινα, ερχόμουν, περπατούσα και μου λέγανε πάρε παυσίπονα και πήγα σε ιδιώτη γιατρό έξω και με έστειλε και έκανα μαγνητικές και είχα 2 κατάγματα στο πόδι και κατεστραμμένο μηνίσκο και περπάταγα. Γιατί δεν είδανε τίποτε στις ακτινογραφίες. Εγώ πήγα στον Άγιο Παύλο μετά και έκανα μαγνητική και από το δυστύχημα είχα 2 κατάγματα, κατεστραμμένο μηνίσκο και περπατούσα, γιατί μου λέγανε δεν είναι κάτι, πάρε παυσίπονα, είναι από το σοκ, είναι από αυτό. Τόσο γελί είναι.
1: Τι να πω, κυρία Βασιλική, τι να πω. Κύριε Βασιλική, θα ξαναείμαστε μαζί στον αέρα. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εδώ να ξέρετε ότι ο Focus FM 103,6 και ο Mag FM 99,8 είναι δίπλα σας για να μπορείτε να πείτε την αλήθεια όποτε θέλετε. Θα ξαναβγούμε στον αέρα σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσης ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία.

0: σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γιγάντια. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδι δεν πετάνε.
4: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
5: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους πεθρούς του.

0: Γρηγόρη Σερέ. Πάμε κατευθείαν να καλησπερίσουμε την κυρία Ελένη, η οποία εκείνη την τραγική νύχτα βρισκόταν στο τέταρτο βαγόνι. Καλησπέρα, κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Γιατί εμείς που ήμασταν στα τρένα δεν μας βγάζει κανένας έξω, γιατί μάλλον κάτι γίνεται. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια, δεν θέλουν να δουν τι έγινε, γιατί μέσα στο τρένο ήμασταν περίπου 410 άτομα σε αυτό το τρένο.
0: Ναι, κυρία Ελένη.
1: Εγώ μπήκα από τα Παλιοφάρσαλα. Στα Παλιοφάρσαλα είχε μια καθυστέρηση πολλή ώρα. Το τρένο που ήρθε, είχαμε μια καθυστέρηση πάρα πολλή ώρα. Κατέβηκαν τα παιδιά, τα άβλεπα, αγκαλιασμένα. Γιατί ήταν την άλλη μέρα από την καθαρά Δευτέρα. Γι' αυτό είχε τόσο κόσμο. Πάντα το τρένο αυτό έχει νεολαία φοιτητό κόσμο, το απογευματινό το τρένο. Θεωρώ ότι είναι και το πιο φτηνό και το πιο οικονομικό αυτό. Είναι οικονομικό για χαμηλά στρώματα, για μας, δηλαδή που δεν έχουμε τόσα λεφτά να πάμε να μετακινηθούμε. Λοιπόν, αυτό το τρένο σταματάει σε πολλές στάσεις. Είναι λίγο αργό, δεν είναι σαν τα άλλα που φεύγουν. Είχε περίπου αρκετή ώρα, μία ώρα, τρία τέταρτα και είχε στα Παλιοφάρσαλα καθυστέρηση. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Λάρισα. Άλλη καθυστέρηση εκεί πέρα. Πού να ξέρουμε εμείς οι επιβάτες ότι η γραμμή ήταν μονή. Μήπως μας ειδοποίησαν και στα Παλιοφάρσαλα γιατί είχαμε καθυστέρηση. Όχι, δεν ειδοποιούν για τίποτε τον κόσμο. Αφού μας θεωρούν, ξέρω εγώ, ζωά.
0: Κυρία Ελένη, για να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι,
0: ανεβήκατε σε αυτό το τρένο.
1: Ανέβηκα σε αυτό το τρένο.
0: Ήσασταν στο τέταρτο βαγόνι.
1: Ναι, κατέληξα στο τέταρτο, γιατί εμένα μου αρέσει

0: πίσω εκεί ενδιάμεσα τα δυο βαγόνια, καθόντουσαν στις σκάλες μετανάστες, καθρέοι ήταν, δεν ξέρω τι ήτανε. Πάντως το τρένο, όπως είπε, το άκουσε και στο παιδί, και το παιδί που ήτανε, που έπαθε ζημιά και ήταν στο νοσοκομείο και το βγάλανε προχθές, ηρεύει, είπε ότι, γιατί αυτός είναι φοιτητής και το παίρνει συνέχεια. Εγώ το πήρα μία φορά αυτό. Παλιά το έπαιρνα παλιά. Πολλές φορές. Ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι επειδή ήταν την καθαρά Δευτέρα, όλα τα παιδιά γλεντήσανε και γυρίζανε στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό ήταν γεμάτο.
1: Ωραία, και ξεκινάει το τρένο.
0: Και ξεκινάει το τρένο.
1: Πότε νιώσατε το πρώτο φρενάρισμα?
0: Α, το πρώτο φρενάρισμα. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πρώτο γκάπ, δεύτερο γκάπ, τρίτο. Είναι πανικός. Και αυτά γίνονται
1: σε δευτερόλεπτα.
0: Σε δευτερόλεπτα. Δεν προλαβαίνεις να αισθανθείς τίποτε. Ακούς ένα πρώτο, ένα αυτό. Φεύγω μπροστά. Γιατί ήμουν όρθια. Φεύγω μπροστά. Άρχιζα, ζεσθενόταν το πρόσωπό μου, έβγαζα αίματα, δεν καταλάβαινα τι έγινε, φώναζαν οι άλλοι, ήταν κλειστές οι πόρτες, ανοίξτε τις πόρτες, γινόταν ένας πανικός μέσα στο βαγόνι, περνούσαν, είχα πέσει από πάνω μου, από δίπλα μου, μαζεύτηκα λιγάκι εκεί, σήκωσαν κάτι παιδιά μετά από ώρα, φεύγω έξω, γονατίζω με τα γόνατα.
1: Ένα λεπτό, πώς βγήκατε από το βαγόνι? Μπορούσατε να βγείτε κανονικά από το βαγόνι?
0: Από το βαγόνι άνοιξαν οι πόρτες.
1: Α, ναι.
0: Άνοιξε η πόρτα.
1: Στο τέταρτο βαγόνι τώρα, έτσι.
0: Στο τέταρτο, ναι. Άνοιξε η πόρτα στο τέταρτο και βγήκαμε. Ήταν ψηλά όμως, μην νομίζετε ότι μπορούσαμε να βγούμε. Μα σκοτωνόμασταν. Εγώ που είμαι και λιγάκι, δεν είμαι 15-20 χρονών. Ναι. Μας βοήθησαν άλλα παιδιά και βγήκαμε. Μας πιάνανε.
1: Πολύ ωραία, βγήκατε από το βαγόνι λοιπόν.
0: Βγήκα από το βαγόνι.
1: Τι επικρατούσε, εκεί πέρα έξω τι γινότανε?
0: Εκεί ήταν η αποκάλυψη. Το ξέρετε, το βλέπετε τις ταινίες με την αποκάλυψη Αρμακεδόν, πώς το λένε.
1: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι υπήρχαν φωτιές, υπήρχαν φωνές?
0: Φωτιά μέχρι απάνω, φωτιά. Πετάγονταν η μυρωδιά. Καταρχήν δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Αναπνοή δεν μπορέσαμε, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Δεν μπορούσε να αναπνεύσεις.
1: Δεν μπορούσε να αναπνεύσετε διότι...
0: Όχι, ήταν μια μυρωδιά, δεν την έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Ποτέ από 70. Ήτανε βενζίνη και κάτι άλλο. Ήτανε δύο μυρωδιές μαζί, τρεις. Δεν ήταν ξεκάθαρη μυρωδιά. Εντάξει, πέρα από τη μυρωδιά, πνιγώσουν κιόλας. Πνιγώσουν, δεν είχες οξυγόνο, δεν είχες αέρα. Εγώ έχασα τον προσανατολισμό μου και πήγαινα αλλού.
1: Ένα λεπτό. Η μυρωδιά, ξαναλέτε ότι ήταν μια μυρωδιά κάτι σαν βενζίνη.
0: Και ένα άλλο πράγμα. Δεν ήταν καθαρά η βενζίνη που μυρίζουμε.
1: Ναι.
0: Ήταν κι άλλο μέσα σύστημα μέσα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Είστε η δεύτερη κυρία που το εξομολογείτε αυτό προσωπικά σε εμένα. Αν και έχουμε ακούσει και κάποιους γονείς οι οποίοι έχουν πει ότι έχουν πάρει τα ρούχα των παιδιών τους. Που ήταν βουτυγμένα σε κάποιο συστατικό, σε κάποιο υλικό το οποίο μύριζε κάπως περίεργα.
0: Τι μύριζε? Δεν υπήρχε. Υπήρχε και κάτω που πετάχτηκαν. Ήταν μαύρα κάτω. Έπιανε τα χέρια μου, ήταν μαύρα έξω που πήγα. Ήτανε κολλημένα μαύρα από το έδαφος κάτω.
1: Μαύρο σαν σκόνη, σαν πίσα.
0: Τα πίσα ήταν μαύρο.
1: Σαν πίσα μαύρο.
0: Ναι.
1: Κολούσε στα χέρια αυτό το πράγμα?
0: Ναι. Γιατί εγώ μετά έχασα, είχα στάθεια και έχασα και μπουσουλούσα και βγήκα.
1: Ναι.
0: Και με φώναζαν και μετά είδα τα φώτα πάνω. Αφώνα και με πήρανε, δεν ξέρω ποιοι με πήρανε. Μου λένε απάνω ανέβαινε. Ανέβουμε όλοι, λέγανε. Γιατί ήμασταν πολλοί, δεν ήμασταν λίγοι. Ήμασταν πολλοί. Φανταστείτε 400 άτομα.
1: Έξω εκεί πέρα γινόταν ο κακός χαμός, να φανταστώ. Φώναζαν βοήθεια, γυρνούσαν πέρα εδώ. Τι είδατε?
0: Γύρισα προς τα εκεί να δω, γιατί όλοι γυρίσαμε να δούμε τα μπροστά τι είχε γίνει. Εκεί δεν μπορούσες, φώναζαν βοήθεια. Άκουσα, φωνάω, βοήθεια. Ακούγαμε αυτά τα πράγματα.

0: δεν μπορούσαμε να πάμε προς τα εκεί καθόλου. Καθόλου. Ναι. Μετά ήταν πυροσβέστες και δεν μας αφήνανε προς τα εκεί και αυτοί δεν πηγαίναν προς τα εκεί.
1: Δηλαδή σε εκείνο το σημείο δεν πήγε κανένας.
0: Κανένας δεν πήγε εκεί.
1: Κανένας δεν πήγε εκεί και αυτούς τους ανθρώπους ποιος τους βοήθησε, ποιος τους βοηθούσε.
0: Μετά από δύο μέρες νομίζω.
1: Α, εκείνη τη στιγμή δεν τους βοήθησε κανένας.
0: Κανένας.
1: Συγγνώμη κυρία Ελένη, ένα λεπτό. Τι εννοείται δεν τους βοήθησε κανένας. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί που φωνάζανε βοήθεια και πονάω. Δεν πήγαινε κανένας.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Δεν υπήρχε κανένας.
1: Όταν ήρθανε οι άνθρωποι, όταν ήρθε η βοήθεια.
0: Όταν ήρθανε, δουλεύανε από το τέταρτο και μετά το βαγόνι.
1: Γιατί δεν πήγαν στα πρώτα τρία βαγόνια.
0: Έτσι εντολή είχανε, ξέρανε τι γινότανε.
1: Τι ξέρανε ακριβώς για να καταλάβω.
0: Μάλλον ξέρανε, ήταν ενήμεροι. Γιατί οι πυροσβέστες που ήρθανε, τους ρίχνανε και νερό κιόλας και κάναν τη διάσωση.
1: Τους ρίχνανε νερό.
0: Ετοιμάνηκαν, ναι, ρίχναν νερό.
1: Ήταν βρεγμένοι, τους βρέχανε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Αυτά δεν τα έχουμε ξανακούσει πουθενά. Τους βρέχανε, γιατί πιθανότατα ξέραν ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποιο υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: 100%, γιατί ήταν και πάνω και δεν κατέβηκαν άλλοι διασώστες κάτω.
1: Πάνω ποιοι ήτανε πάνω.
0: Ήτανε διάφοροι με στολές απάνω, ήταν πυροσβέστες άλλοι. Κατέβηκαν 2-3 με στολές έτσι, δεν ήτανε πολύ προσωπικό κάτω.
1: Ήρθαν λοιπόν πυροσβέστες, ποιοι άλλοι ήταν στο σημείο κυρία Ελένη.
0: Εκεί ήτανε ασθενοφόρα. Είχαν έρθει πούλμαν. Είχε έρθει πυροσβεστική αργότερα όμως. Αλλά εκεί στα πρώτα βαγόνια δεν πλησίαζε κανένας. Κανένας δεν πλησίαζε.
1: Κάποιος...
0: Από το τέταρτο και κάτω πηγαίνανε. Πέμπτο και λέγε.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι στα πρώτα βαγόνια μείναν αβοήθητοι.
0: Αβοήθητοι παντελώς.
1: Αβοήθητοι παντελώς. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό που μας λέτε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή τους αφήσανε εκεί πέρα αβοήθητους.
0: Ναι.
1: Τι να πω, Παναγία μου.
0: Δεν υπήρχε, γιατί έγινε μια μάζα, δεν πήγαν από εκεί, κανένας δεν πήγε. Από εκεί δεν πήγε άνθρωπος.
1: Ωραία, από εκεί πάμε δεν παρακάτω.
0: Λένε ότι υπήρχε γιατρός ασθενοφόρα. Ήταν ένας άνθρωπος κάτω και λέγανε δεν θα τον βάλουμε και ο γιατρός είναι κάτω. Ας βγει αυτός ο γιατρός με το όνομά του, θα μάθουμε ποιος γιατρός ήτανε.
1: Κάποιος εισαγγελέας, κάποιος που να ήρθε εκεί πέρα.
0: Ο εισαγγελέας είπανε που διαβάζω ότι ήταν μέσα, ήταν εισαγγελέας, γυναίκα, άντρας, δεν ξέρω, ότι ήταν αδιάθετη και ήταν στο αυτοκίνητο λέει.
1: Ήταν αδιάθετη.
0: Ναι, και ήταν στο αυτοκίνητο. Αδιάθετος, αδιάθετη, ήταν στο αυτοκίνητο.
1: Συγγνώμη κυρία Ελένη, συγγνώμη σας διακόπτω και θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα να πείτε πραγματικά όλα όσα. Αλλά αυτό που μου λέτε τώρα δεν μπορώ να το. Να το εμπεδώσω. Δηλαδή, συγγνώμη, κάνω μια ανακεφαλαίωση για να δω αν κατάλαβα καλά. Έγινε ό,τι έγινε. Βγήκατε από το βαγόνι. Υπήρχαν άνθρωποι στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο βαγόνι, οι οποίοι φωνάζανε βοήθεια και πονάω. Και δεν πλησίαζε κανένας. Και δεν πλησίαζε κανένας.
0: Δεν άκουγες από εδώ, από εμάς. Όχι, δεν πλησίασε κανένας. Ούτε ένα.
1: Δεν πλησίασε κανένας αυτά τα τρία βαγόνια τα πρώτα.
0: Κανένας δεν πήγε εκεί. Κανένας δεν πήγε.
1: Παναγία μου!
0: Κανένα σωστικό, γι' αυτό το σωστικό, το μέρος του σωστικό δεν το λέει κανένας. Γιατί έγινε ένα μπάχαλο στο σωστικό. Στο σωστικό δεν το λένε. Τόλμησαν τα παιδιά από Θεσσαλονίκη που ήρθαν μετά στο, και κάναν στο κουλούρι να πούνε γιατί δεν τους καλέσαν με τα σκυλιά και με τα τέτοια. Δεν τα καλέσανε κανένα, ούτε ιδιωτικά σωστικά, ούτε τίποτε. Ήρθαν αυτοί εκεί. Ήταν δυο παιδιά πυροσβέστες που διάβασα προχθές. Αχ, ο δικηγόρος την πήρε από τη δικογραφία και τι λένε τα παιδιά. Και δικαιώνεται η Βασιλική. Και εγώ. Θα σας πω τώρα και μετέπειτα. Αυτά τα παιδιά λένε μέσα καθαρά ότι τους ρίχναν και νερό και ότι πάθανε γκάβματα, ενώ οι στολές ήταν εντάξει, πάθανε γκάβματα εσωτερικά. Πάρτε τη δικογραφία να τη διαβάσετε τι κατέθεσαν.
1: Εσείς έχετε καταθέσει κάπου?
0: Εγώ έχω καταθέσει, ναι.
1: Έχετε καταθέσει. Ωραία, ξεκινάμε λίγο να ξεδιπλώσουμε το τι ζήσατε και θα πάμε και στην κατάθεσή σας. Δηλαδή, είπατε αυτή τη στιγμή είχατε βγει από το βαγόνι, είδατε αυτά που γινόντουσαν εκεί πέρα, δεν πήγαινε κάποιος να βοηθήσει το πρώτο δεύτερο.
0: Στο πλευρένι ήμουν, κάτω ήμουν, τα βλέπα.
1: Ποιος σας βοήθησε εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν ο πρώτος.
0: Παιδιά από εκεί, άλλα, μα πάλι παιδιά.
1: Πού σας οδήγησαν, πού σας πήγανε, κυρία Έλενα.
0: Με τα πόδια, με τα τέσσερα ανεβήκαμε πάνω στον δρόμο. Με τα τέσσερα μπουσουλώδες ανέβηκα. Γιατί έτρεχανε αίματα από τη μύτη μου, τρέχανε μπροστά που έσπασα όλα μου τα δόντια.
1: Σπάσατε όλα τα δόντια σας.
0: Ναι.
1: Τι άλλους τραυματισμούς έχετε υποστεί.
0: Είχα και καψίματα. Αλλά στο νοσοκομείο στη Λάρισα με είδαν εκεί, λένε τα δόντια, φύγε. Δηλαδή έπρεπε να είχα μαχαιρωθεί για να με κρατήσουνε.
1: Το ίδιο βράδυ σας είπανε φυγέτε.
0: Ναι. Μου είπαν εντάξει, με έδωσαν πρώτες βοήθειες, καλά είσαι, φύγετε μου λέει.
1: Ούτε προληπτικά να σας κρατήσουν μέσα.
0: Όχι, όχι. Εγκάβματα μου λέει, Λίδα, έχετε εδώ πέρα, εντάξει, πάρτε μια άλλη, φύγε τέτοια.
1: Τι εγκάβματα ήταν αυτά.
0: Αυτά ήταν ενώ ήταν τα ρούχα μου, εντάξει, τα χέρια είχα έτσι από μέσα. Ήταν κάτι παράξενο, δεν ήταν. Ενώ με έκαιγε έτσι με εσωτερικά. Ήταν ένα πράγμα παράξενο. Και μετά όταν ανοίγω τα μανίκια μου βλέπω μια κυτρινίλα, ένα κάψιμο, όχι με πληγή όμως. Ένα άλλο πράγμα. Μετά έγινε. Λοιπόν, αντί να με πάρουνε...
1: Ναι, αυτό πώς σας το... τι γνωμάτευση βγάλανε για το έγκαυμα. Είναι χημικό έγκαυμα.
0: Κανένας δεν έκανε. Ούτε από τη μύτη μου να πάρει, ούτε από τα αυτιά μου να πάρουνε. Ήμασταν κι εμείς άπειροι. Άπειροι, εκεί πατήσανε στον πανικό μας. Δηλαδή αυτό έπρεπε να εξεταστούμε. Εάν εξετάζαν τα εγκάβματα θα ξέρανε και από τι έγινε την ύλη. Μετά βέβαια που πήγα σε γιατρούς, μετά που πήγα και με είδαν οι γιατροί, με είδαν το στόμα μου, τις πληγές μου, το ένα μου το αυτί το δεξί. Έχω ακόμη 2 χρόνια, δεν έχει συνέλθει, πονάω, το χειρούργησα, θα το ξαναχειρουργήσω, δεν ακούω από το δεξί, είμαι κάηκε. Τι έκανε.
1: Αν είναι δυνατόν, δηλαδή έχετε σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Έχω, αλλά αφού δεν σε είδανε να έχεις σπασμένα πλευρά, να μπουν τα γυαλιά μέσα, να κάνεις, να ράνεις, δεν σε κράτσαν. Ήταν και νευρίασα, γι' αυτό δεν βλέπω τηλεόραση, με τον πλεύρη, ήταν και ο πλακιάς εκεί. Εμείς εδώ έχουμε χάσει και 2 παιδιά. Δεν είμαι από τα Τρίκαλα, είμαι πιο εδώ. Λοιπόν, και έλεγε ο πλεύρης. Έλεγε, σας θυμάμαι, λέει, εκεί στο νοσοκομείο στη Λάρισα, ήμουν στο αμφιθέατρο. Και τι έκανε τον τροχονό μου, έκανε στο αμφιθέατρο να βλέπει τους γονείς που χάσαν τα παιδιά. Δεν τράπηκε ο ηλίθιος, δεν τράπηκε, δεν θέλω να μιλήσω. Πού μίλαγε ο άνθρωπος, τι ανθρώπους έχουμε, τα λέει. Τι ανθρώπους, τι επίπεδο είναι αυτό.
1: Ωχ, Παναγία μου,
0: κυρία
1: Λένη. Και
0: δεν λέει ένας δημοσιογράφος, πόσους γιατρούς στείλατε στα Τέμπη. Όσους γιατρούς έστειλαν. Έναν, λέει, και ήταν κάτω. Τι στείλανε για μας τη τέτοια που ήμασταν μουσκεμα.
1: Τίποτα.
0: Τι στείλανε.
1: Τίποτα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, κυρία Ελένη, για να καταλάβω κάποια πράγματα θέλω. Ήρθαν οι διασώστες εκεί πέρα. Βοηθήσαν όπως βοηθήσανε.
0: Τα παιδιά μετά είδα τους πυροσβέστες αυτούς και ρίχνανε.
1: Ναι, μετά ήρθαν και πυροσβέστες.
0: Εγώ καθόμουν εκεί κάτω, ξάπλα, στο χωράφι, πήγα σε άλλη μεριά. Ήρθανε και με βρήκαν εκεί, φωνάζανε, πόνοζε κιόλας βοήθεια κτλ. Λοιπόν, δεν είχα και το τηλέφωνο, δεν το έχω βρει το τηλέφωνο μου, να μου το βρούνε το τηλέφωνο μου. Πού πήγε το τηλέφωνο μου. Πάει και το τηλέφωνο μου.
1: Το χάσατε, λοιπόν, εννοείται, ναι. Το χάσατε το τηλέφωνο σας.
0: Πάει το τηλέφωνο, ούτε να πούνε στα πράγματα. Βασικά, δεν ήθελα να πάρω τίποτε. Είχα ένα μικρό σάκ μαγιάς γιατί πήγαινα για 3 μέρες. Ναι. Λοιπόν... Και βγαίνω απάνω με τριχές μας ανέβαζαν οι βασιλικοί, είχε δίκιο. Ρίχνανε δεν κατέβαιναν από κάτω οι πυροσβέστες αυτοί οι διασώστες, ρίχνανε, γιατί η εθνική είναι ψηλή. από κάτω. Και μας ρίχνανε και μας σπρώχνανε από κάτω τα παιδάκια να ανεβούμε. Να ανέβουμε εμείς ηλικιωμένοι. Επάνω. Ανεβήκαμε απάνω, προς τα που πάτε, λέω, προς τα που πάω. Λέγανε όσοι θέλανε Θεσσαλονίκη μπαίναν στο πούλμαν, οι άλλοι από εδώ. Εγώ λέω δεν είμαι καλά, με είδαν και μπροστά με τα αυτά, με βάλαν στο ασθενοφόρο, πήγα σπηλάρισα, με είδαν εκεί έξω, με περιποιήθηκαν, με βάλαν κάτι με το, αυτά εδώ, με μπαμπάκια και τέτοια, καλά είστε. Με βγάλαν μια ακτινογραφία, λοιπόν στο θώρακα, πονάτε πουθενά, πονάει το κεφάλι μέλλοντα, πονάω εδώ, πονάω εκεί, δεν μπορούσα, τους έδειξα τα χέρια, δεν τους τα έδειξα εκεί την ώρα, δεν τα είδα, την άλλη μέρα. Πήγαινε μου λένε, πρωινές ώρες. Αυτές τις ώρες μεταξύ στο νοσοκομείο,
1: ναι,
0: ήταν η δεύτερη άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο. Έλεγες από πού να τρέξω να φύγω.
1: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε πολύ κόσμο, δεν είχαν καμία σειρά. Γινόταν ένα μπάχαλο, ήταν οι γονείς που περιμένανε. Και έλεγες, Θεέ μου, τώρα τι γίνεται. Άκουγες πληροφορίες από εδώ, πληροφορίες από εκεί. Και ώσπου να έρθουν τα παιδιά μου να με πάρουν, λέω πάρτε με, γιατί δεν αντέχω άλλο.
1: Κυρία Ελένη, ποιος σας πλησίασε για να δώσετε κατάθεση?
0: Μόνη μου!
1: Α, μόνη σας!
0: Ναι, με συνεννόηση με άλλες που πάνε, κανένας δεν με πλησίασε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν, ο Κοκοτσάκης έχει κάνει όλο το αυτό πόσοι ήταν μέσα. Ναι. Ο αριθμός των βαγονιών είναι γνωστός.
1: Υπήρχε και λίστα επιβατών.
0: Λίστα αυτή που λένε αυτοί είναι άλλοι, αυτοί που λέμε εμείς είναι άλλοι, γιατί αυτοί λένε άλλα, της Τρενοσέη και την αυτά, εμείς λέμε άλλα. Γιατί και πολλοί βγάζανε και μέσα τα εισιτήρια στο, με τον... εγώ τα έβγαλα από εδώ, αλλά όσοι μπήκαν από το Παλαιοφάρσαλα, δεν έχει σταθμό να κόψει εισιτήριο εκεί. Τα βγάζεις μέσα.
1: Ναι.
0: Επίσης στην Καρδίτσα τα βγάζεις, έχει εκδοτήρια. Στο Παλαιοφάρσαλα δεν έχει εκδοτήρια. Δηλαδή από τα χωριά
1: τι, δίπλα... Τι διαφορές δίπλα έχουν οι λίστες σας, οι δικοί σας με τη δική τους?
0: Δεν ξέρω, ακούω Φερρυππίν τώρα για, εγώ δεν ζήτησα βασικά, δεν ήθελα να πάρω ούτε αποζημίωση. Άκουσα μια κοπέλα που είπε για ότι δεν την πήγανε με το ασθενοφόρο και πήγε μόνη της στο νοσοκομείο και δεν της δώσαν τα λεφτά. Εγώ εντωμεταξύ προς μνήμη δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Δεν έκανα ούτε το, όχι ότι έχω λεφτά, δεν έχω. Αλλά δεν θέλησα να πάρω ένα ευρώ από αυτό που είπανε, γιατί το θεώρησα κοροϊδία. Ότι θα δώσουμε 4 χιλιάρικα, 5, 10, δεν ξέρω τι. Ούτε και που το ήθελα να τα ακούσω. Το θεώρησα τόσο κοροϊδία, δηλαδή τι βγήκαν την άλλη μέρα και σου λένε θα σε πληρώσουμε τις κηδείες και δημόσιο δαπάνη και τέτοια. Είναι κοροϊδία όταν είδα τι μας πρόσφεραν εκεί. Ούτε τα λεφτά τους θέλω, αυτά δηλαδή που δίνουνε, ούτε τίποτε. Τα παιδιά μπορούν να τα φέρουν πίσω.
1: Δώσατε κατάθεση. Πού δώσατε κατάθεση?
0: Στη Λάρισα.
1: Στη Λάρισα. Σας κάνανε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή είπατε
0: με το
1: αυτό
0: ζόρι, που... Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Με το ζόρι τους έλεγα και αυτό και αυτό και αυτό.
1: Καλά κάνατε, αλλά αυτοί δεν θέλανε να μάθουνε.
0: Όχι πολλές ερωτήσεις. Δεν έχω ξαναπάει κιόλας.
1: Στην αστυνομία πήγατε.
0: Ε?
1: Στην αστυνομία.
0: Στην εισαγγελέα, με τον δικηγόρο.
1: Α, με τον δικηγόρο, στην εισαγγελέα, ωραία.
0: Ναι, με δικηγόρο πήγα, δεν πήγα.
1: Έχει προσθεθεί στη δικογραφία η κατάθεση, σας το γνωρίζετε αυτό?
0: Νομίζω.
1: Ναι.
0: Νομίζω. Στο τέλος θα φανεί.
1: Στο τέλος θα φανεί.
0: Και εγώ από αυτά που ακούω, κρύβουνε, κάνουνε, δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι κάποια πράγματα που δεν θέλουν να τα προσθέσουν στις δικογραφίες δεν τα προσθέτουν.
0: Τι να πω εγώ, τέτοιο πράγμα δεν το ξανάζησα στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα τόσο πολύ να θέλουν να κρύψουν τόσο πολύ το αυτό το έγκλημα, αυτό τόσο πολύ είπε Ελληνόπουλα, ρε παιδιά, είναι Ελληνόπουλα, μέχρι σαν τα κρύα τα νερά, Ελληνόπουλα, και όπου ενοχές που έζησα.
1: γνωμάτευση για αυτά που για τους τραυματισμούς σας σας έχει δώσει κάποιος γιατρός. Το λέω αυτό γιατί, γιατί η κυρία η Βασιλική μας είπε ότι δεν της δίνανε τη γνωμάτευση.
0: Θα σας πω, δεν δίνανε γνωματεύσεις. Ό,τι γνωμάτευση είναι από τη Λάρισα, στα επίγοντα. Ό,τι άλλες εξετάσεις έχω κάνει, τις έχω κάνει με αγάπη, πήγα Αθήνα, γιατί έχω εκεί όλο το αυτό. Λοιπόν, και πήγα συγκεκριμένα σε ένα νοσοκομείο και με ξετίναξαν και μου τα βρήκαν όλα. Λοιπόν, γνωμάτευση δεν με κάναν ότι είναι από τα τρένα.
1: Ναι, αλλά μπορείτε να μας πείτε το αναπνευστικό σας σύστημα.
0: Το αναπνευστικό έχω άσθμα. Έχω άσθμα σε κατάσταση χάλια. Έχω το αυτί μου, έχω τη μύτη μου. Έχω πάθει στα πόδια μου, στα γόνατά μου και στις αρθρώσεις μου έχω πάθει, έχω κάνει κύλες, συμφύσεις από το τράνταγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι μαγνητικές και αξονικές. Είναι εξετάσεις αυτές. Όλες. Αυτά.
1: Για το έγκαυμα, για το έγκαυμα τι σας είπανε?
0: Είπατε, ενώ στο έγκαυμα η άγνοια...
1: Από
0: η
1: τι
0: άγνοια...
1: προκλήθηκε, συγγνώμη κυρία Ελένη Σωτιακόπτα, από τι προκλήθηκε...
0: Αφού έγινε φωτιά, προκλήθηκε.
1: Έγινε φωτιά, προκλήθηκε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήξερα εγώ, θα το ψάχνα εκείνη την ώρα.
1: Όχι, πάντα, επειδή έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους και την κυρία Βασιλική, από ό,τι κατάλαβα, την ακούσατε ναι. Κι εσείς.
0: Τη Βασιλική τη βγάζανε τρελή, ενώ δεν είναι τρελή.
1: Ναι.
0: Άμα πάρετε την κατάθεση των πυροσβεστών...
1: Ναι, είχαν και αυτοί χημικά εγκαύματα.
0: Που κυκλοφόρησε προχθές, που νοσηλεύτηκαν δύο παιδιά των πυροσβεστών, λένε μέσα ότι χωρίς να καεί η στολή, έχουμε εγκαύματα, είπαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά και σε αυτούς δεν πήρανε δείγμα που είναι το ένα απλό να πάρουνε δείγμα να δουν από πού προκλήθηκε. Δεν το κάνανε. Αλλά εγώ θέλω να δω ποια ανακρίτρια ήταν στο αυτοκίνητο ή ανακριτής. Τι ήταν άρρωστος κρυωμένος ή κρυωμένη και δεν βγήκε έξω από το αυτοκίνητο. Αφού ήταν άρρωστη, γιατί δεν είστε άλλοι. Σε ένα τέτοιο σιβάν ένας ανακριτής και ένα γιατρό στείλανε. Ή μας λένε ότι δεν ξέρανε. Εδώ έγινε αποκάλυψη εκεί, καταλάβετε τι έγινε.
1: Βέβαια, βέβαια. Λίγο στο βαγόνι να ξαναπάω και συγγνώμη που σας γυρίζω πίσω.
0: Γεμάτο το βαγόνι και με όρθιοι στο διάδρομο.
1: Είχε εγκλωβιστεί κανένα στο τέταρτο βαγόνι?
0: Είχαμε. Έγινε ένας συνωστισμός. Δεν πάθαμε τίποτε. Μικροπράγματα στο τέταρτο βαγόνι.
1: Μικροπράγματα.
0: Μικροπράγματα.
1: Εντάξει, το ότι σπάσατε όλα τα δόντια σας, κυρία, λένε δεν είναι μικροπράγματα.
0: Μπροστά στα πεστάλα, λέω μικροπράγματα. Τι να πω.
1: Κατάλαβα τι εννοείτε. Ναι,
0: απλά είναι
1: σοβαροί και οι δικοί σας τραυματισμοί. Φυσικά κάποιοι χάσανε τη ζωή τους. Πολύ άδικα.
0: Κάνω κουράγιο, γιατί δεν θέλω να. Δεν θέλω να. Με αυτά τα παιδιά που. Ντρέπομαι να πω εγώ σε αυτή την ηλικία. Εγώ. Έχω αυτό το πράγμα τώρα. Νιώθω περιττή.
1: Κυρία Ελένη, δεν είστε καθόλου περιττή. Σας παρακαλώ πολύ. Καταλαβαίνω το ότι ήταν φρικτό αυτό που ζήσαν αυτά τα παιδιά και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Το άλλο να δείτε τώρα. Το άλλο. Δεν διαφημίζανε γραμμή για ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν ήμουν καλά. Τα παιδιά μου με αφήσανε. Τους είπα δεν θέλω να μπω σε αυτά. Πήγα, είχα ένα εξοχικό, ανέβηκα και πήγα στο εξοχικό, το ετοιμάσαμε, το κάναμε, με αφήσανε, πήγαινε, τους λέω, θέλω να μείνω μόνη. Παίρνω, διαφημίζανε ότι ξέρετε στο αυτό, στο τηλέφωνο τότε υπουργός, Ζαχαράκη, ποια ήτανε, έχει το τέτοιο να πάρετε τηλέφωνο, όσοι ήσασταν στο τρένο να ζητήσετε βοήθεια ψυχολογική. Παίρνω κι εγώ τηλέφωνο. Είμαι τάδε, είμαι αυτά, ήμουνα στο βαγόνι τά και δεν νιώθω καλά. Πνίγομαι και αυτό. Είδα μια κοπελίτσα, Σάββατο Κυριακή, κάπως μου μίλησε. Μου λέει την Κυριακή, κυρία Ελένη μου λέει, Να σας πω κάτι. Εγώ θα αλλάξω βάρδια. Είμαι για Σαββατοκύριακο. Αυτές ήταν τηλεφωνήτρες εκεί. Τη Δευτέρα παίρνω τηλέφωνο, βγαίνει μία, κυρά μου, μου λέει, παίρνετε φάρμακα. Έτσι. Δεν παίρνω τίποτε. Να πάτε να σας δει ένας γιατρός και να κάνετε. Λέω, εγώ θέλω, καταρχήν γιατί μου μιλάτε έτσι, λέω. Γιατί μου μιλάτε με αυτό το ύφος, λέω, και με αυτό το στυλ. Εκεί δεν είστε, λέω, για να κάνετε αυτή τη δουλειά, για να μας... Και εγώ βασικά θέλω την κοπέλα που ήρθαν το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να την βρούμε τώρα. Δηλαδή, η ψυχολόγος ή έχεις μία ψυχολόγο που μιλάς.
1: Απαράδεκτη αντιμετώπιση.
0: Ναι, ή κάθε μέρα αλλάζεις. Τι να το κάνω να αλλάξω ψυχολόγο κάθε μέρα. Ψυχολόγος δεν αλλάζει. Σε ψυχολόγο που πας, σε γιατρεύει την ψυχή και την εμπιστεύεσαι. Εγώ είμαι αυτή την κοπέλα. Λέω, θέλω αυτή την κοπέλα. Ποια θέλουμε εμείς θα σε δώσουμε, μου λέει.
1: Δεν σας στήριξε λοιπόν καθόλου.
0: Κανένας. Εν τω μεταξύ, για να μην ακουστεί γιατί είμαστε στον αέρα και δεν το καταλαβαίνω ότι είμαστε στον αέρα, σαν να μιλάω...
1: Πείτε ό,τι παιδί. Θέλετε, κυρία Λένη, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: πείτε.
0: Αχ, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, μην πιστέψουν οι ακροατές σας ότι είμαι καμιά αριστερή, καμία από το Πασόκ, καμία αυτή. Νέα Δημοκρατία ήμουνα. Δεξιά. Καταλάβατε.
1: Δεν το σχολιάζω, κυρία Λένη, αυτό τώρα μεσημεριάτικα.
0: Μην το σχολιάζεις. Δεν ψήφισα όμως το Μητσοτάκη. Τώρα θα το σχολιάσεις.
1: Δεν με πειράζει τι ψηφίσατε, κυρία Ελένη. Εγώ είμαι κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι είναι διεφθαρμένο κόμμα. Θα μπορούσε μετά από όλο αυτό να αποδειχθεί ότι είναι και μια εγκληματική οργάνωση. Θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, συμφωνώ.
1: Θα μπορούσε. Αν όλα όσα λένε και όχι, συμπεριέχονται στις δικογραφίες, θα μπορούσε.
0: Η Νέα Δημοκρατία αυτή δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία την παλιά.
1: Εντάξει, πάμε λίγο στα βαγόνια, κυρία Ελένη, γιατί με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα βγούμε σε καλό αποτέλεσμα. Δεν έχω καλή άποψη. Λοιπόν,
0: εγώ σας λέω, γιατί είσαι παιδί μου, ναι. Σου λέω, για να μην ακουστεί στους ανθρώπους που μας ακούνε, ότι βγάζω παραξενιές, ότι ανήκω κάπου αλλού.
1: Μην ανησυχείτε, μα μη σας νοιάζει η άποψη του κόσμου, κυρία Ελένη. Ναι, πλάκα κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
0: Για τους ακροατές, ότι εγώ δεν είμαι να βγω να κατηγορήσω την κατάσταση. Εγώ λέω ότι είμαστε ανοχήρωτοι. Ήμασταν...
1: Μα συγγνώμη λίγο, η Νέα Δημοκρατία φταίει για αυτό που έχει συμβεί.
0: Αχ, Παναγία μου. Το ξέρω ποιος φταίει.
1: Η Νέα Δημοκρατία φταίει, κυρία Ελένη. Πρέπει να το παραδεχθούμε επιτέλους ότι φταίει η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία και πριν ο Σπρίτης ήταν μέσα και
1: όλες αυτές οι κυβερνήσεις φταίνε, όλες. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή...
0: Αυτή ήταν για τα τρένα. Έχουμε 500 μέτρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, μία γραμμή, αδερφάκι μου.
1: Ναι.
0: Και η Ινδία έχει καλύτερες γραμμές από
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, απλά επειδή τόσο καιρό
0: ανήκανε
1: κυβερνούσε...
0: Ανήκανε να φτιάξουν μια σιδηροδρομική. Δεν βάζανε τον καρβούνι που είχαμε παλιά.
1: Να πάνε καρβουνιάδι. Φυλακή, κυρία Ελένη, να μην πάνε φυλακή.
0: Να πάνε.
1: Να πάνε φυλακή. Ναι. Αυτά τα παιδάκια στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο βαγόνι που χάσαν τη ζωή τους άδικα... Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να τιμωρηθούν όλοι αυτοί που κουνούσαν το δάχτυλο μέσα στη Βουλή και λέγανε ότι υπάρχει ασφάλεια.
0: Αυτή εγώ είδα και έναν εχθές στο διαδίκτυο, γιατί δεν ανοίγω τηλεόραση, νομίζω να τη σπάσω. Και βλέπω έναν ηλίθιο να βγαίνει και να χαίρεται για το βίντεο ότι είναι και το... Εγώ να σας πω κάτι, να το πω και κάτι, χαίστηκαν ένα αληθινό ή όχι το βίντεο. Εγώ λέω ότι έζησα.
1: Ναι, να σας πω
0: από
1: κάτι.
0: Από πού βγήκαν αυτά τα υλικά που έζησαν και με κάψανε. Και κάψαν τον κόσμο όλο. Γιατί δεν θέλουν να βγουν ό,τι κάνουν λαθρεμπόριο. Για να μην πληρώσει η Ελλάδα τα μαλλοκέφαλά της. Δεν είναι για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων.
1: Όχι, δεν είναι τα λεφτά το θέμα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν συζητάμε για τα λεφτά. Εδώ συζητάμε για να καταλάβουμε λίγο κάποια
0: πράγματα. Έχει κυρώσεις αν είναι τέτοιο.
1: Αρχικά, ακούστε με λίγο, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει ένα έγκλημα στα Τέμπη. Με όλο αυτό που έχει συμβεί,
0: Έγκλημα.
1: Όχι μόνο ένα, πολλά έγκληματα.
0: Είδα την αποκάλυψη.
1: Πολλά έγκληματα, κυρία Ελένη. Πολλά έγκληματα.
0: Είδε το έργο το, τέτοια την κυβωτό του Νόε και εγώ του ήταν από πίσω. Έτσι γύριζε στο κεφάλι και έβλεπε μία καμένο με μαύρα. Μαύρα. Πώς είδες εκεί με τον αυτόν το Χόπινς και αυτά και τον τέτοιον που είναι δικηβωτός και ερχόντουσαν και καίγανε λάβα. Ναι. Έτσι ήταν η λάβα. Μανιτάρι, λάβα.
1: Η λάβα, ναι.
0: Λάβα.
1: Λάβα, στο σημείο.
0: Ναι.
1: Είχε τόσο πολύ, υπήρχε και θερμότητα.
0: Βεβαίως υπήρχε και θερμότητα. Δεν θα υπήρχε θερμότητα.
1: Το νιώσατε μάδα. Δηλαδή και η ατμόσφαιρα εκεί ήταν καυτή.
0: Αποπνιχτική.
1: Αποπνιχτική.
0: Δεν μπορούσες να ανασάνεις πουθενά. Έβαζα τα φτέρια, έβαζα αυτά τίποτε. Ανάσανα πάνω στον δρόμο.
1: Εφιάλτης.
0: Μόνο. Παρακαλώ να βγούνε όλοι να μιλήσουνε. Όλοι να βγούνε. Να μην φοβούνται τίποτε. Να βγούνε να μιλήσουνε. Να βγούνε σε κανάλια που τους βγάζουνε. Γιατί κανένας δεν θέλει να μάθει να
1: μιλήσει. Εδώ δίνω εγώ βήμα. Όποιος θέλει να βγει, ας μου στείλει μήνυμα.
0: Δώσει το τηλέφωνο. Να βγούνε όλοι. Εγώ θα πω σε αυτούς που μιλάω στο διαδίκτυο. Που είμαστε
1: στείλτε
0: μαζί.
1: Στείλτε τους όλους να μου στείλουν μήνυμα να τους βγάλω στον αέρα.
0: Η Βασιλική που μιλάει. Αυτοί που μιλάνε, να βγουν όλοι να πούνε τι μύρισαν πρώτον.
1: Είναι προσδεκτοί και δίνουμε βήμα να βγουν να πούνε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια, αυτό που ζήσαμε, δεν είναι αυτή η αλήθεια.
1: Για όλα, όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί.
0: Αν είχε ναυαρίνες, αν είχε αυτά, τρακάρισαν τα βαγόνια. Είναι γεγονός ότι τρακάρισε το βαγόνι, είναι. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τρακάρισαν τα βαγόνια. Και μόνη γραμμή. Ποιος θέλει αυτά τα βρούνε. Το ότι είχε μέσα. Έφλεχτα υλικά, είχε.
1: Είχε. Πώς το επιβεβαιώνετε αυτό?
0: Αφού ανάσωνα. Δεν μπορούσα να ανασάνω. Τα χέρια μου μαύρα.
1: Δεν ήταν, συγγνώμη λίγο, δεν ήταν λοιπόν η ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα ας πούμε, που υπήρξε μια πυρκαγιά και υπάρχει απλά πολύ ζέστη. Υπήρχε αυτό το συστατικό εκεί πέρα που μύριζε σαν βενζίνη.
0: Αυτή δεν θα την ξεχάσω. Πρέπει να μυρίσουμε, να το βρούμε. Πρέπει οι ειδικοί να μας βάλουν και να κάνουμε όπως κάνει στα κρασιά γευνοδοσία. Να κάνουν πώς το λένε, να κάνουν να βάλουν αυτά τα υλικά, να τα κάνουν μυρωδιά με μικρή ποσότητα έτσι, για να σας πούμε τι είναι. Πώς βάζουν τους εγκληματίες για να τους αναγνωρίσουμε, θα βάλουν εκεί στα πειράματα, σε μία αίθουσα, η χημική, να σας πούμε ακριβώς ποιο είναι. Ακριβώς. Και δεν θέλουμε ούτε βαγόνια, αν πέρασαν ή δεν πέρασαν, το τρακάρισμα έχει, το που είναι φορτωμένα και από το που είναι και που θέλει το άλλος να μας πει και να μας πει ότι δεν είσαι και δεν είσαι και είσαι λαμαρίδι, αυτός θα σου ενδιαφέρουνε.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάνω μια ανακεφαλαίωση, κυρία Ελένη. Ναι. Κάνω μια ανακεφαλαίωση. Εδώ πέρα μας λέτε ότι σίγουρα υπήρχε κάτι παράνομο το οποίο υπήρχε στην ατμόσφαιρα και ήταν ένα υλικό το οποίο μύριζε σαν βενζίνη. Δεύτερον.
0: Για να έχουν τόσες. Μισό λεπτό. Για να έχουν τόσες αντιδράσεις, για να το βγάλουν ότι δεν υπήρχε, ήταν παράνομο. Αλλιώς δεν θα κάναν τόσο πολύ. Δεν θα κοπτόντουσαν τόσο πολύ. Ότι είναι... Και μάλιστα και θα είναι και παράνομο. Παράνομο που δεν θα συλλαμβάνει για να θέλουν να το κρύψουν τόσο πολύ. Θα είναι κάτι δυνατό.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Δεύτερο πράγμα το οποίο έχω καταλάβει, το ότι στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαγόνι δεν πλησίαζαν για να βοηθήσουν τον κόσμο.
0: Κανένας.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι αποκάλυψη μεγάλη αυτή που έχετε κάνει, κυρία Ελένη. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είστε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος βγαίνει επιτέλους και μιλάει. Οι υπόλοιποι που είναι, δηλαδή αναρωτιέμαι, να μας πείτε τι ζήσατε εκείνο το βράδυ για να καταλάβουμε κι εμείς, οι οποίοι προσπαθούμε να αναδείξουμε την αλήθεια. Γιατί στην ουσία έχουμε μπλέξει με παρακρατικούς, με μαφιόζους, με διάφορους ανθρώπους που βοηθάνε σε συγκαλύψεις και που κάνουν συγκαλύψεις για να σώσουν την πάρτη τους και να μην πάνε στη φυλακή. Εδώ πέρα, όποιος φταίει θα πάει φυλακή. Τελεία και παύλα, κυρία Ελένη. Κάηκαν ανθρώπινες ζωές εκεί πέρα.
0: Και οι δύο των περισβεστών έχουν διαρρεύσει οι καταθέσεις.
1: Ναι.
0: Γράφουνε τι ώρα πήγανε. Επάτως δεν θυμάμαι, νομίζω στο κόντρα στον Νίκο στον Παναγιωτόπουλο πρέπει να βγήκανε να τις διάβασε.
1: Ναι.
0: και να δείτε πόσο συμπίπτουν και της Βασιλικής και τα δικά μου και του παιδιού που νοσηλευόταν μέσα και τον έβγαλε η ρέμη προχθές.
1: Ναι. Άρα έχουμε κοινές απόψεις, ναι, από τους πυροσβέστες, από τα, ναι, θύματα και τους αυτόπτες, ναι, μάρτυρες παράλληλα. Και η κυβέρνηση όμως, ένα λεπτό, η κυβέρνηση έχει ένα δικό της αφήγημα. Μιας και υποστηρίξατε Νέα Δημοκρατία, κυρία Ελένη, σας το λεφτό, και για μένα μην ξαναυποστηρίξετε, θα είστε συνένοχοι από εκεί και πέρα.
0: Όχι, εγώ έχω να ψηφίσω.
1: Δεν πειράζει, δεν το πάω εκεί. Δεν το πάω εκεί. Να ολοκληρώνετε, δεν πειράζει.
0: Έχω αυτογνωσία. Από το Σαμαρά και μετά δεν ψηφίζω.
1: Ωραία, να ολοκληρώσω. Γιατί η κυβέρνηση έχει ένα άλλο αφήγημα. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να μας βγάλει όλους τρελούς, κυρία Ελένη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Μα εκεί και εγώ τατίζομαι στο ότι με βγάζουν τρελή. Γιατί ξέρω τι έζησα.
1: Τι να πω, είναι απαράδεκτο αυτό. Στο βαγόνι μέσα δεν είχε εγκλωβιστεί κανένας. Μας είπατε βγήκατε όλοι από το βαγόνι, κανονικότατα.
0: Βγήκαμε από το τέταρτο, βγήκαμε και από το πέμπτο.
1: Υπήρχαν άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους στο τέταρτο.
0: Όχι,
1: όλοι ζωντανοί βγήκανε. Δόξα τω Θεώ.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρχαν, όχι.
1: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βαγόνι δεχθήκανε.
0: Ναι. Ναι.
1: Τρομερό είναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα?
0: Αν έχεις λεφτά, μόνο υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή για τους υπόλοιπους δεν υπάρχει.
0: Και ιατρική, αν έχεις λεφτά, υπάρχει. Και δικαιοσύνη, αν έχεις λεφτά, υπάρχει.
1: Αν έχεις λοιπόν πορτοφόλι, όλα γίνονται. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, είσαι καταδικασμένος.
0: Ναι.
1: Απαράδεκτο. Με την ψυχολογική σας κατάσταση γενικά, πώς νιώθετε μετά από όλα αυτά? Έχουν υπάρξει συνέπειες? Έχετε, ας πούμε, κάποια κρίση?
0: Έχω ψυχολόγο, ψυχίατρο, πήγα σε ψυχολόγο. Κάνω ασκήσεις με την ψυχολόγο μου, δεν πληρώνω. Α, και τα άλλο, τα φάρμακα, από πρώτη πρώτου μας θα κόψανε το μηδέν.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Άμα θέλετε να μας μιλήσετε για την ψυχοσύνθεσή σας και για το πώς νιώθετε, αλλιώς δεν υπάρχει πρόβλημα, να ξέρετε. Εγώ δεν θέλω να πιέσω καμία κατάσταση.
0: Όχι, το έχω αποπέψει αυτό, το μιλάω.
1: Μπράβο, κυρία Ελένη, χαίρομαι πάρα πολύ για τη βελτίωσή σας.
0: Γιατί αλλιώς θα είχα πεθάνει.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για τη βελτίωσή σας.
0: Και το επικοινωνώ το ψυχολογικό μου, ναι, έμεινα. Μετά είναι βαριά κατάθλιψη και με αυτοκαταστροφική αυτή. Αλλά σιγά σιγά με τις θεραπείες και με τους γιατρούς και την επιμονή των δικών μου ανθρώπων συνήλθα.
1: Κυρία Ελένη, βράχος είστε πολύ δυνατή γυναίκα, το καταλαβαίνω, ναι, από τον τρόπο που μιλάτε, δεν έχετε ανάγκη. Και μπράβο σας πραγματικά που το προσπαθείτε και που έχετε φτάσει σε αυτό το ικανοποιητικό σημείο που μπορείτε και μιλάτε και λέτε την αλήθεια.
0: Θέλω να ζήσω, για να... Στην αρχή δεν ήθελα όταν ήρθα. Οι γιατροί μου είπαν ήταν φυσιολογικό, αλλά τώρα θέλω να τρέξω. Δεν μπορώ όμως, έχω φοβίες, δεν έμπαινα σε αυτοκίνητο. Θέλω να πάω στην Αθήνα για τα Τέμπη, να φωνάξω, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάω. Δεν έχω ακόμη ταξιδέψει μέχρι εκεί.
1: Θα βρείτε τον τρόπο και αν νιώθετε όμορφα και μπορείτε να μετακινηθείτε, καλώς. Αν δεν μπορείτε, πάλι καλώς έχει.
0: Ψυχολογικά, δηλαδή θέλω έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης να μπω στο αυτοκίνητο.
1: Όταν νιώσετε άνετα, κυρία Ελένη, όταν νιώσετε άνετα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω ο οδηγός αυτά όλα να μου εμπνέει εμπιστοσύνη, να πω μέσα.
1: Έχετε μια ανασφάλεια μετά από αυτό που έγινε για τα
0: και
1: μέσα μεταφοράς.
0: Δεν βλέπω. Έχω και αγοροφοβία.
1: Και αγοροφοβία. Σας προκαλεί πανικό?
0: Πανικό.
1: Πανικό. Και κρίση πανικού παθαίνετε?
0: Καλά. Αυτό αντιμετωπίζεται με το φάρμακο.
1: Α, εντάξει. Πάντα φυσικά... Ό,τι λέει ο γιατρός, ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού, έτσι?
0: Του γιατρού όλα.
1: Όλα του γιατρού. Δεν κάνουμε όλα. Κατάχρηση σε τίποτα, πρέπει ακριβώς να πηγαίνουμε κατά λέξη.
0: Όχι, είμαι αυτής της άποψης πάντοτε. Είμαι αυτής της άποψης ότι πρέπει να μην κάνουμε εμείς με μάθεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε τους γιατρούς. Απλώς πολλά από αυτοί που να παίρνω, γιατί εκεί που κάθομαι, εκεί τρελαίνει το κεφάλι μου. Οι αλλαγές καιρού με πειράζουν. Έχω νευραλγίες.
1: Εντάξει, αυτό είναι μέχρι να αποβάλλετε λίγο αυτή την εικόνα και πρέπει να καταλάβετε ότι πάθατε ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Είναι φυσιολογικότατο, έτσι. Ο καθένας, άμα ήταν στη θέση σας, κυρία Ελένη, θα πάθαινε κάτι αντίστοιχο, να το ξέρετε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από εικόνα. Εικόνα δεν φεύγει.
1: Ποτέ.
0: Μυρωδιές βλέπω έξω, μυρίζω και... που καίνε έτσι τίποτε καλοριφέρ, αυτά, σόμπις και τα λοιπά, δεν πιάνει. Δεν είναι... Πώς είναι η αποκάλυψη, λέμε η αποκάλυψη θα γίνει.
1: Ναι.
0: Όλος ο ουρανός ήτανε μαύρος. Σκοτίνιασε ο τόπος. Και όσο μπορούσα, γιατί ήμουνα και χάμω να βλέπω όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, θυμάμαι. Όχι, το καταλαβαίνω. Εκεί πέρα γινόταν ο κακός χαμός και μαύρος ουρανός.
0: Μερικά τα έχω γράψει για να τα θυμάμαι. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Μερικά τα έχω γράψει εδώ πέρα. Γιατί χάνομαι κιόλας.
1: Τι εννοείτε χάνεστε?
0: Δηλαδή, χάνομαι, δηλαδή...
1: Χάνεστε στις σκέψεις σας.
0: Στις σκέψεις μου, ναι.
1: Μπράβο, ναι, χάνεστε στις σκέψεις, εντάξει. Είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να ξεπεράσετε ολοκληρωτικά το σοκ, κυρία Ελένη. Να ξέρετε, όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε. Το θέμα είναι άλλο.
0: Εγώ για το θέμα μου δεν ανησυχώ.
1: Πήρανε μια χαρά, περδίκη θα γίνεται, κυρία Ελένη, θα πιούμε και καφέ μαζί.
0: Έχω ζήσει εγώ, βγαίνω έξω τώρα, έχω ταΐζω τα δέσποτα, ταΐζω το ένα. Έχω βρει...
1: Καλά κάνε, σας λέω, θα έρθω να πιούμε καφέ. Τι άλλο να πούμε, θα έρθω να πιούμε καφέ.
0: Ναι, θα σου πω που είμαι.
1: Θα μιλήσουμε και θα έρθω να πιούμε καφέ και να γελάσουμε και να χαρούμε και να είμαστε μια χαρά.
0: Είμαι στην πιο ωραία περιοχή.
1: Αν αυτό είναι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Περάσουμε πολύ ωραία. Θα σας φέρω εγώ, και δικιά μου ρίγανη. Τι άλλο θέλετε?
0: Καλά, η ρίγανη από εδώ που είμαι εγώ δεν...
1: Θα τη συγκρίνουμε, κυρία Ελένη, θα τη συγκρίνουμε τις ρίγανες.
0: Να ρωτήσω, εσύ πόντιος είσαι?
1: Εγώ έχω και μια ρίζα από εκεί.
0: Και τώρα από Θεσσαλονίκη μέσα. Από Θεσσαλονίκη είσαι?
1: Ναι, Θεσσαλονικιός είμαι, κυρία Ελένη.
0: Θεσσαλονικιός είσαι, ναι. Και εγώ Μακεδόνα είμαι.
1: Μπράβο, κυρία Ελένη. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ και για τη γνωριμία.
0: Μικροσιάτισσα.
1: Φαίνεται, δυνατή γυναίκα είστε. Κυρία Ελένη, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
0: Δεν με νοιάζει για μένα.
1: Κυρία Ελένη, ακούστε με λίγο. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, γιατί με πιέζει ο χρόνος.
0: Δικαίωση.
1: Ναι. Ωραία, δικαίωση. Εγώ θέλω να μου υποσχεθείτε κάτι, κυρία Ελένη. Θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα αγαπάτε τον εαυτό σας, θα κοιτάξετε να προχωρήσετε μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε. Θα παλέψουμε για τη δικαιοσύνη, εννοείται. Αλλά πραγματικά έχουμε ακόμα να ζήσουμε πολλές όμορφες στιγμές. Και θα έρθω για καφέ. Το κλείνουμε εδώ, εντάξει?
0: Άντε για καφέ εδώ.
1: Θα έρθω.
0: Ναι.
1: Και εγώ τα λόγια μου τα κρατάω, να ξέρετε, κυρία Ελένη. Δεν τα λέω απλά για να τα πω. Τα κρατάω τα λόγια μου και θα έρθω για καφέ.
0: Τώρα τι να πω? Να πω ότι εμείς είμαστε και από τον Ντάνιελ.
1: Και τον Ντάνιελ ζήσατε? τι πράγμα? Να φέρω και ένα παπά μαζί όταν θα έρθω για καφέ?
0: Όχι, είναι εδώ ο παπάς μας, πολύ καλός.
1: Καλός ο παπάς.
0: Ναι, κάνω και αυτό, τον Ντάνιελ, να σου δείξω το χαρτί που είπα να μου δώσουν για τα 26.000 και όταν πήγε μέσα να μπει στην πλατφόρμα, χάλασε λέει η πλατφόρμα και ακόμη περιμένουμε την πλατφόρμα να γίνει καλή.
1: τώρα τι, είναι ψεύτες.
0: Θα σου τα χαρτιά του μηχανικού, το κίτρινο το γράμμα έξω το σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το χι, το σταυρό, το κίτρινο.
1: Απατεώνες είναι, κυρία Ελένη, απατεώνες, ψεύτες είναι.
0: Χάρηκα και εγώ λέω θα πάρω 6.000.
1: αυτοί οι άνθρωποι μόνο τρώνε, δεν δίνουν, κυρία Ελένη, έτσι λειτουργούν.
0: Μου λέει, εδώ κόψε το επίδομα το κατασάρικο στα παιδιά, καλέ, είσαι καλά τα Χριστούγεννα. 100 ευρώ στους συνταξιούχους, 3-4 κατασάρικα.
1: Κυρία Ελένη, χαίρομαι να σας ακούω να γελάτε με την ψυχή σας. Πρέπει να κλείσω δυστυχώς, διότι δεν έχω άλλο χρόνο. Θα επικοινωνήσω μαζί σας μετά την εκπομπή.
0: Πολύ. Και παρακαλώ, γιατί εγώ τώρα νομίζω ότι μιλάω με το παιδί μου.
1: Καλά κάνετε. Παιδί σας να με θεωρείτε.
0: Παρακαλώ, όσοι μας ακούνε, Γιατί θα γίνει κι αλλού αυτό το βίντεο, θα το πάρουνε. Όσοι μας ακούνε, και ήταν μέσα στα βαγόνια, να πάρουν στο Focus FM και να βγουν να πουν τα βιώματά τους.
1: Έτσι ακριβώς. Δίνουμε βήμα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλους, ευχαριστώ κι εγώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Και είμαστε δίπλα σας.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Flash Κρήτης 95,8.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, γρηγόρα.

0: Καλησπέρα κύριε Κάρναβε.
1: Καλησπέρα κύριε Σρέτη.
0: Επειδή εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά όταν μιλάει ένας ειδικός, και εγώ ακόμα έχω καταλάβει λάθος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα?
1: Σίγουρα δεν έχει προκληθεί από τα έλαια στη Λυκώνης. Ο κύριος Καρόνης έχει γράψει 123 σελίδες, εκ των οποίων οι 100 σελίδες είναι μαθήματα χημικής μηχανικής περί φωτιάς, περί διασποράς, περί εξόδους, περί λεπτών σταγονιδίων, μπλα μπλα μπλα, πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι κομμάτια από αντίστοιχα συγγράμματα που αφορούν φωτιές, επικίνδυνες καταστάσεις κτλ. Και φτάνει κάπου στο τέλος και απαντάει στα απαντάει πάλι πως απαντάει σαν πυθία στα ερωτήματα που του έθεσε ο κύριος ανακριτής όταν του έγινε η ανάθεση αυτής της μελέτης. Εάν κάποιος διαβάζει προσεκτικά, πάει στη σελίδα δηλαδή 109 και αρχίσει και διαβάζει τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων, από πουθενά δεν προκύπτει ότι δηλώνει ότι τα έλαια Σιλικώνης ήταν υπεύθυνα για την πυρκαγιά, για την πυρόσφαιρα. Αφήνει, χρησιμοποιεί μια σειρά από λέξεις, ενδεχομένως, υποσυνθήκη, δηλαδή πράγματα τα οποία σου λέει αν ήταν αυτό, αν ήταν εκείνο, ίσως υπό κάποιες συνθήκες, έτσι, θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει αυτό το πράγμα. Πουθενά δεν δηλώνει κατηγορηματικά ότι τα έλαια Σιλικώνης συμμετείχαν στην πυρόσφαιρα.
0: Ωραία.
1: Αντίθετα, την τελευταία του σελίδα κάνει αυτή τη δήλωση και καθαρίζει όλη την υπόθεση.
0: Εφόσον δεν ήταν τα έλαια Σιλικώνης, ναι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Υπήρχε κάποιο καύσιμο?
1: Ναι. Θα πάω τώρα στην άλλη έκθεση του κυρίου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος κύριος Κωνσταντόπουλος, καθηγητής του ΑΠΙΘΗ, έτσι, ήτανε η έκθεσή του κομμάτι της έκθεσης του ΕΟΔΑΣΑΜ που λογοκρίθηκε, αφαιρέθηκε, έτσι, όπου μέσα στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ αποκλείουν τα έλαια Σιλικώνης, 2-0, έτσι, αποκλείουν τα έλαια Σιλικώνης και γράφουν σαφώς ότι η φωτιά προκλήθηκε από υδρογονάνθρακες. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος με την τέχνη και την επιστήμη, με τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη θερμοδυναμική και τη χημική μηχανική, με τα μοντέλα που χρησιμοποιεί επίσημα το κράτος μας για τις μελέτες σε Βέζο, υπολόγισε τα μεγέθη που συμμετείχανε στην πυρόσφαιρα.
0: Αυτοί οι υδρογονάνθρακες, κύριε καθηγητά.
1: Δεν είμαι καθηγητής, μη με βάλεις μπλεξίματα.
0: Ωραία, χημικός μηχανικός, μπερδεύτηκα. πώς βρέθηκαν στο σημείο, από πού μπορεί να προήλθαν αυτά τα συστατικά που δημιούργησαν αυτή την πυρόσφαιρα?
1: Ναι, τώρα αυτό εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε και

0: Πανεπιστημίου, κάνεις τεχνική έκθεση πραγματογνωμοσύνη και μου λες εμένα αν υπήρχε κάποιο κάψιμο ή όχι χρησιμοποιώντας το βίντεο ως κριτήριο, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις τους κανόνες της χημικής μηχανικής για να μου το πεις. Όσον αφορά δε τα βίντεο, εγώ πιστεύω αυτά που είπε ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Παπαδάκης, ότι αυτά τα βίντεο ασκούνε. Μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αν διαβάσετε και πάλι μεγάλη προσοχή, το πόρισμα της ΔΕ δεν λέει ότι αυτά τα βίντεο είναι αυθεντικά ή είναι κανονικά. Διαβάστε το λίγο πώς το
1: λέτε. Βέβαια, βέβαια. Για τις ημερομηνίες λέτε.
0: Μπράβο, δεν λένε τέτοια πράγματα εκεί πέρα. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί διάφοροι πανηγυρίζουν ότι καταρριφθήκαν οι συνωμοσίες και τα λοιπά. Δεν ξέρω, την ίδια γλώσσα μιλάμε σε αυτή τη χώρα, μήπως μιλάνε κάποια άλλη γλώσσα και την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Θεωρώ ότι εργαλειοποιούν αυτό το πόρισμα, αυτή την έκθεση, όπως θέλετε πείτε το, και τη χρησιμοποιούν παράλληλα για να συγκαλύψουν κάποια πράγματα. Αλλά εγώ...
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αγαπητέ μου, να υπενθυμίσω ότι σημαία και Ευαγγέλιο ήταν και το πόρισμα του Εωδάσα. Μετράω μέρες για πόσο ακόμα και αυτό το πόρισμα θα είναι σημαία και Ευαγγέλιο.
1: Συγγνώμη τώρα που το αναφέρω έτσι, αλλά εγώ θεωρώ ότι δημιουργούν στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν σε κάποια δίκη που έρχεται μελλοντικά. Αλλά δεν ήθελα να πάω εκεί. Ναι. Θέλω να πω ότι άκουσα τον κύριο Ματζουράνη χθες, ο οποίος είπε ότι αν είχαμε μία καύση περίπου 2,5 τόνων ελαίων σιλικόνης, θα είχε γεμίσει ο τόπος με υπολείμματα μίας άσπρης σκόνης, μίας λευκής σκόνης περίπου στους 2 τόνους, που είναι διοξίδιο του πυρητίου, αν θυμάμαι καλά όπως το ανέφερε.
0: Ακριβώς. Είναι στοιχεία το οποίο τα έχουμε δώσει εμείς. Εμείς έχουμε κάνει αυτούς τους υπολογισμούς.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, αγαπητέ μου, τι λέει ο κύριος Καρόνης, ότι η φωτιά που προκαλείται από το έλαιο σιλικόνης τη γράφει μέσα στην έκθεσή του. Είναι αυτοσβηνόμενη. Σβήνει μόνη της. Γιατί? Διότι το υλικό που καίγεται δημιουργεί διοξίδιο του άνθρακα και νερό, γιατί περιέχει υδρογόνο άνθρακες, και το οξύδιο του πυρητίου, το οποίο είναι, όπως το είπες ακριβώς, μια λευκή γκρι σκόνη, έρχεται και καλύπτει το υπόλοιπο υλικό και σβήνει τη φωτιά. Ο κύριος Καρόνης τα λέει, αφού δεν πιστεύετε εμάς, αφού δεν πιστεύετε τον κύριο Ματζουράνη.
1: Όχι, όχι.
0: Ο κύριος Καρόνης
1: δεν
0: το γράφει
1: κάποιον
0: μέσα στην έκθεσή του.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν πιστεύω κάποιον. Εγώ ίσα ίσα προσπαθώ να ανακαλύψω το τι ακριβώς συμβαίνει και να ενημερώσω το ακροατήριο, γιατί έχει μπερδευτεί αρκετά. Πάμε τώρα στην υπόθεση αυτή που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, για το ξυλόλιο. Από όσο γνωρίζω, έχει βρεθεί ξυλόλιο στην περιοχή.
0: Πάρα πολύ. Σε πολλά σημεία και σε πολλά αντικείμενα.
1: Και σε πολλά αντικείμενα. Ακόμα και σε ρούχα και σε παπούτσια από θύματα που παραδώσανε τα ρούχα και τα παπούτσια στους γονείς τους, στους συγγενείς τους.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει κάποια σχετική έρευνα που να μπορεί να δικαιολογήσει από πού βρέθηκε αυτό το ξυλόλιο?
0: Η δικιά μου τεχνική έκθεση που κατατέθηκε στον κύριο Εφέτη ανακριτή και μαρτύρησα και όλας, κάτσα 2 ώρες και του εξηγούσα τι ακριβώς έκανα, χρησιμοποίησα τα δεδομένα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο μας παρέδωσε λειψά πράγματα, αλλά λόγω της εμπειρίας μου εγώ μπόρεσα και ξεσκάλισα και βρήκα την πληροφορία που χρειαζόμουν. Ο κύριος Εφέτης ανακριτής είναι νομικός, δεν ήταν καλός στις θετικές επιστήμες, ακολούθησε το θεωρητικό κλάδο. Και καθόμουν και του εξηγούσα τον κύριο ανακριτή, εδώ και εκεί και από αυτό το φάσμα και από εκεί πέρα και από τα άλλα, υπάρχει το ξυλόλιο και δεν υπάρχει μόνο το ξυλόλιο, αλλά υπάρχει βενζόλιο, τολουόλιο, εθυλοβενζόλιο, υπάρχουν χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, υπάρχουν πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, έτσι. Και μπήκα και στην διαδικασία και λέω, αν στη μία και μοναδική μέτρηση που έκανε το Γενικό Χημείο του Κράτους σε ένα δείγμα και βρήκε μία ποσότητα ξυλολίου, την ανοίγαγα με βάση τους υπολογισμούς που γνωρίζω να κάνω, λόγω της επιστήμης μου, έτσι, και των γνώσεων που έχω, να το αναγάγω 29 μέρες πριν, γιατί αυτά τα δείγματα πάρθηκαν 29 μέρες μετά το έγκλημα, έτσι, και να υπολογίσω και πόση ποσότητα

0: αυτού του υλικού χύθηκε στο έδαφος και συμμετείχε μέσα στη φωτιά. Είναι γραμμένα αυτά τα πράγματα. Ήταν και εν γνώση και του κυρίου Καρόνη, διότι είδα στο εισαγωγικό του κείμενο, έτσι που αναφέρει τι χρησιμοποίησε, χρησιμοποίησε και την δικιά μου τεχνική έκθεση και του κυρίου Κοκοτσάκη τις τεχνικές εκθέσεις και του κυρίου Μιχόπουλου τις τεχνικές εκθέσεις. Τα είχε όλα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε καμία αναφορά, ούτε έκανε κάποια προσπάθεια να αποδομήσει κάτι από αυτά που λέμε. Ακολούθησε τον δικό του θεωρητικό δρόμο της δημιουργικής αμφιβολίας.
1: Άκουσα και τον κύριο Μιχόπουλο, μιας και τον αναφέρατε, ο οποίος δήλωσε ότι ο κύριος Καρόνης δεν ήταν στο πείραμα στο χημείο του κράτους.
0: Όχι, ναι, δεν ήρθε κανένα, ούτε στείλε και κανέναν άλλον.
1: Δεν ήρθε καμία μέρα, νομίζω 4 μέρες ήταν.
0: Καμία μέρα.
1: Καμία μέρα δεν ήρθε. Τι ακριβώς ήταν αυτό το πείραμα, τι ακριβώς κάνατε εκεί πέρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε.
0: Κοιτάξτε τώρα, μπράβο, κοιτάξτε εδώ τώρα και αυτό μάλιστα στην έκθεση του κυρίου Καρόνη υποτιμήθηκε και παρερμηνεύεται. Κληθήκαμε να αναλύσουμε, να παραστούμε μάλλον εμείς στην ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους σε 4 δείγματα που παρθήκανε μέσα από το μετασχηματιστή, εκ των οποίων ουσιαστικά τα 2 μόνο ήταν ικανά να αναλυθούν, γιατί τα άλλα είχαν νερό, ήταν αυτό, ήταν τέλος πάντων δύσκολο να αναλυθούν. Και εμείς καταρχήν οπτικά είδαμε κάποια δείγματα τα οποία ήταν καθαρά, δηλαδή ήταν ένα ατόφιο έλαιο σιλικόνης το οποίο δεν είχε υποστεί τίποτα. Και αναλυθήκανε με μια τεχνική χρωματογραφίας να δούμε αν υπήρχαν υπολείμματα αποσύνθεσης, διότι αν το χτυπήσει ηλεκτρικό τόξο το έλαιος σιλικόνης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και έχουμε αρκετά δεδομένα, αυτό αποσυντίθεται και αλλάζει και χρώμα, γίνεται καφέ και ανάλογα με το πόσο αποσύνθεση γίνεται από ελαφρύ καφέ μέχρι σκούρο καφέ. Λοιπόν, το δείγμα εμείς καταρχήν διαβιές. Αναλύθηκε για αυτά τα ισομερή, μονομερή μάλλον που το D3, D4, D5 να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο με χημίες. Να δούμε αν υπήρχαν ως αποτελέσματα της αποσύνθεσης του ελαίου σιλικόνης και βρεθήκαν όλα κάτω από το όριο ανίχνευσης των μεθόδων, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα. Το δε σημείο ανάφλεξης που υπολογίστηκε και πάλι για το έλαιος σιλικόνης, μήπως ήταν εκτός προδιαγραφών, βρέθηκε ότι το έλαιος σιλικόνης ήταν εντός προδιαγραφών. Άρα το σενάριο ότι το έλαιος σιλικόνης χτυπήθηκε από το τόξο, αποσυντέθηκε, παραχθήκανε κάποια αέρια και έγιναν εκρήξεις και πυρόσφαιρες κτλ. Από το ίδιο το πείραμα καταπίπτει και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος καθηγητής, ενώ κάνει αναφορά για τα ευρήματα του χημείου, δεν σχολιάζει ότι ήταν εντός προδιαγραφών, δεν φαίνεται το έλαιο να έχει αποσυντεθεί από ηλεκτρικό τόξο και ότι μάλλον δεν συνέβη και κάτι σε αυτό το έλαιο σιλικόνης. Να πούμε ότι υπήρξε ένας μετασχηματίστης που διεράγει, δηλαδή εμβολίστηκε ουσιαστικά από κάτι, δηλαδή το μέταλλο στράφηκε προς τα μέσα, δεν τεινάχθηκε ο μετασχηματιστής, δεν διεράγει, κακώς την είπα τη λέξη αρχικά, έτσι, δεν διεράγει ο μετασχηματιστής, είχε μέσα έλαιο σιλικόνης, βρήκαμε έλαιο σιλικόνης στο χώμα, σε επιφάνειες, στα ρούχα, παντού, έτσι, και ελάχιστη σκόνη από την κάψη, διότι όπως περιέγραψε σωστά ο κύριος καθηγητής, ένα μέρος αυτού μπήκε μέσα στη φωτιά. Άρα δεν ήταν το αίτιο το έλαιος σιλικόνης. Τι άλλο να πούμε.
1: Τι άλλο να πούμε. Εγώ βλέπω από χθες εδώ πέρα πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι ήταν τα έλαια σιλικόνης και έχω δει και την αναφορά της Siemens, γιατί οι μετασχηματιστές, από όσο γνωρίζω, τη Siemens δεν ήτανε.
0: Τα τρένα ήταν της Siemens, με τα σημαντικά τώρα δεν ξέρω τι μάρκα.
1: Ωραία.
0: Ήταν και τα έλαια σιλικόνης ήταν από την Bayer που την εξαγόρασε μια άλλη εταιρεία και κατέληξε στην Adnoc στο Abu Dhabi.
1: Πάντως η Siemens έχει δηλώσει ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να προκαλέσουν μια τόσο μεγάλη πυρόσφαιρα. Ακόμα και η ίδια η εταιρεία λοιπόν το αναφέρει αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα, για να μπορέσουν να αποφύγουν και να εξηγήσουν ή να ερευνήσουν το ότι υπήρχαν υδρογονάνθρακες εκεί πέρα.
0: Μα προφανώς κάτι τέτοιο θέλουν να κάνουν. Και κοιτάξτε, παίζουν και με την νοημοσύνη μας. Δηλαδή, το έχουν κάνει σημαία και λέω, μα δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Η πλειοψηφία αυτών είναι νομική. Δηλαδή, ξέρουν πολύ καλύτερα ελληνικά από εμένα. Έτσι, πολύ καλύτερα. Δεν διαβάζουν τι γράφει ο κύριος καθηγητής. Σας το διαβάζω αυτό λεξί, ότι τα έλαια συμμετείχαν στην πυρκαγιά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μετά την ανάπτυξη της πυρόσφαιρας. Ότι τα έλαια όταν καίγονται αυτοσβένινται λόγω της παρουσίας του οξυδίου του πυρός, λειτουργεί σαν πυροσβεστήρας. Το είπε και ο κύριος Κοκοτσάκης, αν πάρω εγώ οξύδιο του πυρετίου και γεμίσω έναν πυροσβεστήρα, έτσι, θα μπορώ να σβήσω φωτιά. Ή δεν καταλαβαίνουμε, βρε παιδιά.
1: Ναι, όχι, προφανώς υπάρχει μια προπαγάνδα και ένα αφήγημα το οποίο μπερδεύει τον κόσμο. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, έτσι όπως μου τα εξηγείτε, κύριε Νίκο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι έχει κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Ο ΔΑΣΑΜ και ασφάλειας μεταφορών τέλος πάντων, ο οποίος στην ουσία δεν λειτουργήσε αποκλειστικά σαν ένας οργανισμός ο οποίος κάνει έρευνα, αλλά σαν ένας οργανισμός ο οποίος συλλέγει πληροφορίες από τρίτους.
0: Κοιτάξτε, ο οργανισμός έκανε καλά τη δουλειά του. Τι έκανε, έχει δύο μέρη η έκθεση. Να μην ξεχνάμε το ένα σκέλος της έκθεσης,
1: ναι,
0: ότι διαπράξεων και παραλήψεων της Σύμβασης 717 φτάσαμε εδώ πέρα. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι, και ποιοι είναι οι υπόλογοι για την 717, προφανώς όχι ο μηχανοδηγός.
1: Βέβαια, οι πολιτικοί, υπουργοί μεταφορών και πάει λέγοντας.
0: Σκύπας. Έτσι, και έχει και ένα δεύτερο μέρος, το οποίο επειδή δεν τους άρεσε, έγινε λογοκρισία, έτσι, αφαιρέθηκε, άκουσον, έτσι, και στη συνέχεια αρετήθηκε και ο κ. Παπαδημητρίου. Δηλαδή τι σοου ζούμε τώρα.
1: Για προσωπικούς λόγους από όσο θυμάμαι.
0: Ο καημένος, αν έχει πίεση, αν έχει χοληστερίνη, ξέρω εγώ, προσωπικά ήθελα να προστατεύσει την υγεία του.
1: Ή μπορεί να έχει δεχθεί και κάποιον εκφοβισμό. Συγγνώμη που το αναφέρω τώρα έτσι. Απλά στην Ελλάδα.
0: Εσύ είπας, εγώ δεν λέω.
1: Εγώ τα λέω. Τα έχω δει όλα στην Ελλάδα εδώ πέρα. Μπορεί να φοβάται ο άνθρωπος να πει την αλήθεια. Γιατί λέμε την αλήθεια εδώ πέρα και φοβόμαστε πλέον. Μας κυνηγάνε από παντού. Μας λέει συνωμοσιολόγος.
0: Αν είναι δυνατόν. Χθες παρακολουθούσα, συγγνώμη, γιατί αυτό μου έχει κάτσει πολύ στραβά. Παρακολουθούσα σε ένα κανάλι που γινόταν συζήτηση για αυτό το πράγμα και εξηγούσε ο τεχνικός σύμβουλος και έλεγε ότι αυτό και αυτό και αυτό δεν είναι τα έλαια σιλικόνης και από κάτω είχε τίτλο αυτό που βάζουν εκεί και κάθεται και με μεγάλα γράμματα που πιάνει το 1/10 της οθόνης ώστε να το βλέπει ο Κυρπαντελής και η Κυρασούλα, έτσι, έλεγε ότι τα έλαια σιλικόνης προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και αυτοί που μιλούσανε λέγαν ακριβώς το αντίθετο. Δεν πρόλαβα να το τραβήξω φωτογραφία γιατί το άκουγα και το άλλο. Τι λένε ρε παιδί μου εκεί πέρα και τι τίτλος είναι αυτός. Και μέχρι να τραβήξω το κινητό έληξε η κουβέντα. Αλλά εσείς που είστε και δημοσιογράφοι και ξέρετε πώς λειτουργεί, τι κάναμε αυτό. Λέγανε, άκουγε ο κόσμος, αλλά το οπτικό μήνυμα περνούσε, το έλαιο σιλικόνης ήταν.
1: Διαστρέβλωση της αλήθειας.
0: Γίνεται η πλήση εγκεφάλου έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Πλήση εγκεφάλου, αυτό που είπατε, διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Πάντως, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τον τόπο του εγκλήματος, διότι τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ο διοικητής τους είχε κάνει μια δήλωση πολύ σημαντική που και αυτοί την προσπεράσανε όλα αυτά τα κανάλια και δεν τη συζητήσανε. Είχε πει ότι ο συντονιστής των επιχειρήσεων, στο σημείο εκεί πέρα, όταν πήγανε, τους είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι. Και το επιβεβαίωσε αυτό και μέλος του κλιμακίου της ΔΑΕ, που μετέβη στα Τέμπη και πήγε και κατέθεσε, και είπε ότι αυτός ο συντονιστής επιχειρήσεων τους ενημέρωσε ότι οι εντολές του αρχηγού ήταν να μην κάνουν καμία ανακριτική πράξη, ούτε αυτοψία, ούτε και να υπογράψουν κάποιο έγγραφο που χρειάζεται πιθανότατα σε τέτοιες περιπτώσεις και να γυρίσουν πίσω στην υπηρεσία τους. Οπότε βλέπω από το ξεκίνημα το ότι δεν έχει γίνει. Δεν έχουν γίνει τα βήματα που έπρεπε να γίνουν και η έρευνα που χρειαζόταν για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε αντικειμενικά για το τι ακριβώς υπήρχε εκεί πέρα. Στη συνέχεια είδαμε επίσης μετά να φέρουν χώματα, να προσθέτουν χώματα.
0: Ναι, αυτό το λέμε στην μηχανική περιβάλλοντος, γενική μηχανική, εξυγίανση εδάφους. Ούτε μπάζωμα, ούτε ξεμπάζωμα. Εξυγίανση εδάφους. Ήταν ρυπασμένο το έδαφος και έγινε εξυγίανση. Και να μην ακούω χαζομάρες ότι δεν πατούσαν οι γερανοί κτλ. Από την πρώτη ώρα ήταν οι γερανοί εκεί πέρα, στις 3-4 ώρες μετά το έγκλημα ήρθαν οι γερανοί. Μια χαρά δουλεύανε, απομακρύνανε, σηκώνανε, κάνανε, δείχνανε. Δεν χρησιμοποιήσανε κανένα εργαλείο το οποίο παρήγαγε σπινθήρα. Εμείς τα προσέχουμε των δηληστήριων, τα ξέρουμε αυτά. Γιατί η ατμόσφαιρα δεν ήταν ασφαλής όλες τις ημέρες. Έτσι απομακρύνανε απλώς με μηχανικά μέσα, χωρίς τροχούς, χωρίς τέτοια πράγματα που παράγουν οι σπινθήρες. Έτσι, και κάνανε τη δουλειά. Και να μην ακούω και να τα χάζα ότι διαμορφώσαμε το έδαφος για να πατήσουν οι γερανοί. Οι γερανοί μια χαρά πατούσαν και σηκώναν 80 τόνους βαγόνια. Εντάξει, δεν είχαν κανένα πρόβλημα.
1: Αυτό ακριβώς που περιγράφεται ανέφερε και ο κύριος Μάρκος Χρυσός.
0: Ο μηχανικός είναι ο άνθρωπος και έχει μια άλλη εμπειρία.
1: Και είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είχε ποτίσει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το έδαφος από το ξυλόλιο και από όλους αυτούς τους υδρογονάνθρακες και ήθελαν να το απομακρύνουν.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς είπαμε, και ξέρετε, οι μετρήσεις γίνανε σε ένα σημείο που δεν μπορέσανε να πάνε τα εξκαπτικά, γιατί μεσολαβούσαν οι ράγες του τρένου και ήταν μεταξύ των γραμμών του τρένου και του τυχείου. Εκεί μέσα δεν μπήκε η φαγάνα να τα ξυλώσει. Πήραν όμως, δεν το ελέγξαν αυτό, πήραν από εκεί κάποια δείγματα. Έτσι, και εκεί φάνηκε το ξυλόλιο 29 μέρες μετά. Και προσέξτε και κάτι άλλο στην έκθεση του κυρίου καθηγητή. Το χρησιμοποιεί κατά κόρον ότι δεν υπάρχουν επαρκή και διαθέσιμα στοιχεία λόγω της αλλίωσης του πεδίου. Το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να μην γνωματεύσει. Ο κύριος καθηγητής το χρησιμοποιεί.
1: Βέβαια, το κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Και παράλληλα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραδέχεται κιόλας ότι υπήρξε αλλίωση του τόπου του εγκλήματος.
0: Ναι, μπράβο, είναι ακριβώς.
1: Το παραδέχεται, δηλαδή, ότι αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Ξέρετε τι άλλο έχω.
0: Γι' αυτό σας λέω, σε λίγες μέρες θα γίνει υποστολή σημαίας και για αυτή την έκθεση.
1: Αναγκαστικά πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί και κάποιοι εργαλειοποιούν, χρησιμοποιούν, θα έλεγα καλύτερα, αυτή την έκθεση. Θέλω να σας πω όμως ότι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο έχω βγάλει αυτόπτες μάρτυρες, άνθρωποι που ήταν εκείνη τη μέρα εκεί πέρα, που ήταν στα βαγόνια, και κάποιοι έχουν περιγράψει το ότι ανέπνεαν όταν κατέβηκαν από τα βαγόνια, όταν μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, ανέπνεαν κάτι που μύριζε σαν αυτή τη μυρωδιά που έχουν τα καθαριστήρια. Κάτι που τους δημιούργησε πρόβλημα και στην υγεία τους. Είχαν θέματα αναπνευστικά μετά, θέματα στο διάφραγμα και γενικά δεν τους δίνανε ακόμα και τα νοσοκομεία της γνωματεύσης. Το προσθέτω αυτό γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους δίνεται αυτό το βήμα που θα έπρεπε να τους δίνεται ώστε να μιλήσουν και δεν τους είχε καλέσει μέχρι προτείνως και κάποιος εισαγγελέας για να καταθέσουν. Βλέπουμε σαν να δέχονται έναν πόλεμο και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Εδώ μιλάμε ότι έχουμε στα χέρια μας ένα εξιτήριο που καθαρά μιλάει για χημικά εγκάβματα στους πυροσβέστες, καθαρά. Και μάλιστα και αποδίδει και τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα χημικά εγκάβματα. Εμείς από τις φωτογραφίες που έχουμε δει, οι γιατροί, οι τοξικολόγοι και οι ιατροδικαστές που βοηθάνε αφανώς, έτσι, όλοι μιλάνε για χημικά εγκάβματα, ειδικού τύπου χημικά εγκάβματα. Ο κύριος ανακριτής απέρριψε όλους αυτούς τους μάρτυρες, γιατί είπε ότι βρίσκονται σε σύγχυση και δεν μπορούν να πούνε πώς το λένε αντιφατικά πράγματα. Εγώ δεν κατάλαβα οι άνθρωποι να λένε τίποτα το αντιφατικό, απλώς περιγράφανε πράγματα που προφανώς οφείλονται σε χημικές ουσίες. Πολλά από αυτά που περιγράψανε είναι από υδρογονάνθρακες, έτσι. Και πραγματικά σας λέτε ότι ο κύριος Ανακριτής δεν μπήκε καν, δηλαδή απέριπτε τις καταθέσεις, αν είναι δυνατόν, απέριπτε τις καταθέσεις των μαρτύρων, των επιζησάντων.
1: Απίστευτο.
0: Το άλλο το τρελό, όπως σου λένε, ότι ρε παιδιά, κάντε μια εκταφή, να πάρουμε ένα δείγμα. Διότι υπάρχει τεχνολογία, είναι, πώς το λένε, είναι γνωστό ότι μπορώ εγώ από το υπόλοιμα να ταυτοποιήσω, αν δέχθηκε αυτός ο άνθρωπος κάποια, αν υπέστη ας πούμε κάποια έγκαυμα ή κάηκε από υδρογονάνθρακα ή από οτιδήποτε, μπορώ να το ταυτοποιήσω. Και αρνείται πεισματικά αυτό το πράγμα.
1: Έχουν αρνηθεί και σε ένα συγγενή που έχασε το γιο του εκείνη τη μέρα να κάνει εκταφή δύο φορές για τον Παύλο τον Ασλανίδη.
0: Ναι, το ξέρει για τον Παύλο τον Ασλανίδη.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς, αυτόν.
1: Και είναι τρομακτικό αυτό να προσθέσω ότι έχουμε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή και με θελοντή, ο οποίος πήγε εκεί πέρα εκείνη τη μέρα γιατί τον κάλεσαν. Αλλά πήγε σαν εθελοντής, δεν πληρώθηκε δηλαδή. Και μας περιέγραψε μια κατάσταση. Είναι φρικτό αυτό που θα περιγράψω, το έχουν ακούσει οι υπόλοιποι ακροατές. Πήγαμε λέει εκεί και υπήρχαν λέει αστράγαλοι, υπήρχαν λέει χέρια, πόδια, κεφάλια.
0: Να άσε τώρα μην.
1: Ναι, και τα μαζεύαμε τώρα λέει σε σακούλες και τα πηγαίναμε στα νοσοκομεία, ούτε καν δηλαδή μια σωστή αντιμετώπιση. Είναι τρομακτικό, είναι τρομακτικό.
0: Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κανένα πρωτόκολλο. Ένα τρακαρισματάκι γίνεται και έρχεται η αστυνομία και κλείνει την περιοχή. Κλείνει την περιοχή την άλλη φορά που πυροβολήσαν εδώ, εκεί στη γέφυρα να πούμε, εκείνους τους Τούρκους, ήρθε η αστυνομία, κορβέλα έβαλε γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: 57 σκοτωθήκανε.
1: Οπότε υπάρχουν τρία διαφορετικά στάδια. Υπάρχει πρώτα η έρευνα στον τόπο του εγκλήματος, υπάρχει μετά η έρευνα για να μπορέσουμε να δούμε πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα, παύλα έγκλημα, και μετά
0: οι νεκροψίες, έπρεπε να γίνουνε.
1: Ναι.
0: Τα βίντεο, συγγνώμη, προχθές που τυνάχτηκε εδώ πέρα η κοπελιά με την μπόμπα, σε δύο μέρες είχαν βρει μέχρι τέταρτη γενεά του συγγενής της αυτά τα βίντεο. 97 σκοτωθήκαν και ακόμα ψάχνουμε βίντεο.
1: Τα διαγράψανε αφού τα βίντεο.
0: Ξέρω εγώ, εσύ τι λες τώρα.
1: Και εγώ είδα.
0: Λέω, σε τρεις μέρες είχαν βρει και τον παππού της και τη γιαγιά της.
1: Είδα τον κύριο Κοκοτσάκη με τον συνεργάτη του που το ανέφερε και έλεγε ότι έχουν διαγράψει τα βίντεο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα να μην έχουν βρει ένα βίντεο για το τι είχε φορτωθεί στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Και θα πάω σε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει υπάρξει μια έκρηξη. Αυτή η έκρηξη.
0: Όχι έκρηξη, πρόσεξε λίγο. Συγγνώμη,
1: ναι,
0: σε διακόπτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ανάφλεξη.
1: Ανάφλεξη. Υπάρχει μια ανάφλεξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με διορθώνετε, γιατί μαθαίνω μέσα από τα λάθη μου, να το ξέρετε.
0: Ευχαριστώ και εγώ, το ίδιο.
1: Θέλω δηλαδή να καταλάβω. Από αυτή την ανάφλεξη σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι που υπήρχε μια περίπτωση να έχουν επιβιώσει σήμερα.
0: Ναι, έχουμε μαρτυρίες. Έχουμε μαρτυρίες, αγαπητέ μου. Έχουμε τις φωνές που ακουγόντουσαν. Ο κύριος Κοκοτσάκης έχει κάνει μια τεράστια δουλειά με τους συνεργάτες τους.
1: Ναι.
0: Όπου αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία.
1: Οπότε θα μπορούσαν να έχουν επιβιώσει. Αυτή η ανάβλεξη δεν ερευνά το κράτος για συγκεκριμένους λόγους, από ό,τι φαίνεται. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η ανάβλεξη και για ποιο λόγο χάσαν άδικα αυτοί οι άνθρωποι τις ζωές τους.
0: Και κανένας επιστήμον δεν λέει ότι αυτή η ανάβλεξη προήρθε από τα έλαια σιλικόνης. Κανείς.
1: Κανένας.
0: Ούτε ο κύριος Καρόνης.
1: Κανένας.
0: Επαναλαμβάνω, διαβάστε προσεκτικά την έκθεση του κυρίου Καρόνη. Όλοι οι άλλοι που μιλάνε ότι ήταν το τόξο και χτύπησε και έκανε και έδειξε, έχω ζητήσει κατ' επανάληψη, σας παρακαλώ, με φωτογραφίες από το πεδίο, από τους μετασχηματιστές, από τον εξοπλισμό. Υπάρχει κάποιο σημείο που φαίνεται ότι το τόξο ακούμπησε κάποιο μέταλλο? Θα άφηνε ένα σημάδι τεράστιο. ή σαν την ηλεκτροκόλληση και χειρότερη, 25.000 βόλτ ήταν. Έτσι. Και κάντε και έναν υπολογισμό, μαθηματικούλια, φυσική, χημεία, να μας πείτε πώς προκλήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε μόνο θεωρίες, εκθέσεις ιδεών, οι οποίες δεν στέκουν πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Πώς θα πάνε στο δικαστήριο δηλαδή, τι θα λένε στον κύριο δικαστή? Δεν ξέρω αν θα μας φέρουν σε κάποια αντιπαράσταση ο κύριος Εφέτης ανακριτής, έτσι, σε μια κλειστή αίθουσα να μαζευτούμε όλοι αυτοί που γράψαμε ό,τι γράψαμε για να διαφωτιστεί. Εμείς δυστυχώς του γράφουμε και του στέλνουμε πράγματα τα οποία φαίνεται να το ένα αυτή μπαίνει και από το άλλο βγαίνει, δεν θέλει να τα διαβάσει, δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, κατ' επανάληψη, εγώ και στη συνέντευξη της ΕΣΦΕΑ κάλεσα δημοσίως, παιδιά, σας παρακαλώ, ό,τι έχουμε γράψει εγώ, ο κ. Μιχόπουλος, ο κ. Κοκοτσάκης, όλοι αυτοί οι τεχνικοί σύμβουλοι που ισχυριζόμαστε για υδρογονάνθρακες, απαντήστε μας γραπτά για αυτά που λέμε και απορρίψτε γραπτά αυτά που λέμε. Ανταυτού δεχθήκαμε ύβρις και ειρωνίες.
1: Κύριε Κάρναβε, καλά, εντάξει, τώρα εδώ πέρα μας, ο Πρωθυπουργός βγήκε σήμερα και είπε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, ότι είμαστε όλοι τρελοί, ότι είμαστε όλοι συνοσοκομείο.
0: Ο Φλωρίδης μας απειλεί ότι θα μας στείλει και στα δικαστήρια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θα μας βάλουν και φυλάκι.
0: Ναι, θα σας θυμίσω κάτι που το έχω πει και σε κάποιους άλλους συναδέλφους που το διάβασα από την εφημερίδα Το Έθνος. Δώστε μου λίγο χρόνο, έτσι δεν θα πάρει πολύ. Η ιστορία του κυρίου Λαβουαζιέ είναι ένας από τους πατέρες της χημίας στη Γαλλική Επανάσταση. Ο Μαρά, ο γνωστός Μαρά της Γαλλικής Επανάστασης, εκείνος ο δικηγόρος, δεν τον χώνευε και τον κατήγγειλε στα δικαστήρια τότε της Επανάστασης και τον μπουζουριάσανε και τον πήγανε στο δικαστήριο και τον καταδικάσανε και τον αποκεφαλίσανε. Τι σηκώθηκε και είπε ο δικαστής όταν πήρε την απόφαση για να αποκεφαλίσει τον Λαβουαζιέ? Η δημοκρατία μας δεν χρειάζεται τους επιστήμονες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Απίστευτο είναι, γιατί καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ, κύριε Κάρναβε, το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση στην οποία πολεμάνε τη σκέψη και την αντίληψη των Ελλήνων πολιτών. Αυτό κάνουνε. Πολεμάνε την αντίληψη. Δηλαδή προσπαθούν να περάσουν τα μηνύματα που θέλουν οι ίδιοι για να συγκαλύψουν. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω για τις δικλείδες ασφαλείας και για τα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν γενικά στο σιδηρόδρομο για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή λέει η Siemens ότι τα έλαια σιλικόνης είναι σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μπορούν να αναφλεγούν και υπάρχει και ένα συστατικό το οποίο δεν επιτρέπει να καίγεται για ώρα το έλαιο σιλικόνης. Απ' την άλλη όμως δεν ξέρω, τα τρένα, η τηλεδιοίκηση, τα συστήματα ETCS, όλα αυτά τα συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτή τη σύγκρουση και να αποτρέψουν αυτή την πυρόσφαιρα, υπήρχανε?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, στην έκθεση της, στη συνέντευξη τύπου της ΕΣΕΑ, πανέρχομαι εκεί πέρα, έκανα δύο slide έδειξε και τους είπα, αγαπητοί, στο δηληστήριο εμείς κάνουμε αυτό που λέμε την ανάλυση πηγαίου αιτίου. Δηλαδή εμείς έχουμε μία σειρά από επίπεδα προστασίας για να μην γίνει κάτι κακό μες στο δηληστήριο και να προστατέψουμε το δηληστήριο από το ανθρώπινο λάθος. Και έχουμε όχι βαλβίδες ασφαλείας, όχι αυτοματισμούς, όχι ρελέ, όχι στεναγερμούς. Χίλια μύρια πράγματα επενδύουμε εκεί πέρα για να προστατέψουμε από το ανθρώπινο λάθος. Έρχεται λοιπόν ο ΔΑΣΑΜ και λέει: ένα, δεν είχε αυτό. Δύο, δεν είχε εκείνο. Τρία, δεν είχε τ' άλλο. Δεν έγινε αυτό, δεν έγινε. Έγραψε ο άνθρωπος, γράψε 5-6 πράγματα. Πήρα λοιπόν εγώ αυτά τα πράγματα και τα έβαλα στα μοντέλα που τρέχουμε για την ανάλυση ρίσκου και με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις μου έβγαλε η ανάλυση ρίσκου, επαναλαμβάνω, επιστημονική μεθοδολογία, όχι κουβέντες του αέρα, ότι 78% πιθανότητα υπήρχε και υπάρχει για να γίνει αυτό το έγκλημα. 78%. όταν έγιναν στα Τέμπη αυτά που γίνανε, η πιθανότητα ήταν 78%. Και έγινε. Άλλαξε κάτι, προσθέθηκε κάτι. Άρα στα τρένα αυτήν τη στιγμή κινούνται πάλι με αυτήν την πιθανότητα. Έχουν γίνει από ό,τι μαθαίνω, στο τσακ τα προλάβανε. Έτσι, ξανά τέτοια επεισόδια. Έτσι, αλλά τα προλάβανε στο τσακ. Υπάρχει πάλι αυτή η πιθανότητα. Επαναλαμβάνω, συντηρητική, γιατί όταν το τρέξα αυτό το πρόγραμμά μου με πιο αυστηρά κριτήρια, η πιθανότητα έγινε 99,9. Δηλαδή, παιδιά, αύριο το πρωί γίνεται. Έτσι. Αλλά ας χαλαρώσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και μου λέει, από το πότε είπε, από το 27, τα τρένα μας θα είναι ασφαλή. Άρα, αγαπητέ Πρωθυπουργέ μου, μέχρι το 27, γιατί τα κυκλοφοράς τα, τουλάχιστον τα επιβατικά, αφού δεν είναι ασφαλή.
1: Και αφού η σύμβαση 7-17 προέβλεπε να υπάρχουν αυτά τα συστήματα ασφαλείας και δεν υπήρχανε, και εφόσον, όπως μας έχει δηλώσει ο κύριος Νίκος Τσικαλάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ, υπήρχανε αναφορές, 7 χρόνια παρακαλούσανε τα Υπουργεία και ενημερώνανε το ότι θα γίνει ένα δυστύχημα εκεί πέρα. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργούσαν ούτε τα φανάρια. 7 χρόνια λέει, έχουμε λέει τα email, έχουμε τις αναφορές, όλα όσα στέλναμε. 7 χρόνια τους παρακαλούσαμε.
0: Άρα
1: αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη θα έπρεπε να λάβει κάποια μέτρα.
0: Ναι, αγαπητέ, εγώ κάθισα την άλλη φορά και έγραψα. Διαπράξεων και παραλήψεων. Δεν είναι μόνο ο κύριος Καραμαλής ή ο κύριος Σπίτζης. Είναι πάρα πολλοί άλλοι υπουργοί.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι και το Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Προστασίας και Πολιτικής Προστασίας, πώς το λένε, και Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, με τα παλιά τα ονόματα τα λέω. Έτσι, όλοι αυτοί διαπράξεων και παραλήψεων οδηγήσανε να γίνει αυτό το έγκλημα. Γιατί λέω το Υπουργείο Οικονομικών? Γιατί, αγαπητέ, εφόσον υπήρχε λαθρέο φορτίο, τι έκαναν οι υπηρεσίες σου?
1: Υπήρχε λαθρέο φορτίο, λοιπόν. Υπήρχε και αποδεικνύεται.
0: Ξέρω εγώ. Πού ήταν δηλωμένοι οι υδρογονάτρακες αυτοί που προκαλέσανε?
1: Δεν ήταν. Και υπάρχουν και στοιχεία. Υπάρχουν και στοιχεία.
0: Έτσι, πέραν πάσης αμφιβολίας.
1: Βέβαια. Και η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων είναι υπεύθυνη.
0: Αθήνα δεν μιλάω. Αυτή, απορώ πως η πρόεδρος αυτής της αρχής εξακολουθεί και είναι εκτός φυλακής.
1: Ναι. Δεν υπήρχε καμία αναφορά.
0: Εξακολουθεί και είναι εκτός φυλακής, όπως και ο πρόεδρος του ΟΣΕ και όπως ο πρόεδρος της ΤΡΑΝΟΣΕ. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν, βρε παιδιά.
1: Και κανένας δεν έχει πάει φυλακή.
0: Δεν ασφαλιά ρίχνεις και σε πάνω αυτόφορο.
1: Κανένας δεν έχει πάει φυλακή.
0: Ακόμα κανένας, ούτε καν προφυλακιστήκανε, ούτε να πούμε ότι άντε να αφαιθούν υπό όρους.
1: Εγώ, συγγνώμη τώρα που θα πάρω το θάρρος να πω κάποια πράγματα, δεν θέλω να σας πάρω στο λαιμό μου, τα λέω εγώ και μόνο εγώ σαν Γρηγόρης Ερέτης. Εγώ βλέπω και ότι ο διευθυντής της κυκλοφορίας έπαθε ένα τροχαίο. Βλέπω και την κυρία Σοφία Αποστολάκη, η οποία ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη κατά ανώτατων στελεχών του στο Υπουργείο Μεταφορών, να χάνει το γιο της και να τον βρίσκουμε στον Τύρναβο. Βλέπω λοιπόν ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με απλούς ανθρώπους οι οποίοι συγκαλύπτουν μια κατάσταση, εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και θεωρώ ότι είναι εκτεθειμένοι κάποιοι και φοβούνται, ίσως σε αυτούς να προσθέσω και τον κύριο Καρόνη. Σας το λέω έτσι προς το ακροατήριο.
0: Εσύ είπα, σε παρακαλώ.
1: Εγώ είπα, εσείς δεν έχετε καμία σχέση, το ξεκαθάρισα από την αρχή. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω για να σας αποδεσμεύσω και όλα να μην σας καθυστερώ. Σας ευχαριστούμε από τώρα, σας το λέω πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες.
0: Να είστε καλά, γόρι.
1: Που ξεκαθαρίζετε λίγο τον τρόπο σκέψης, γιατί μας έχουν μπερδέψει όλα αυτά. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι, πέρα από τα οικονομικά εγκλήματα, λοιπόν, από τη σύμβαση 7-17, τα οποία πήρανε λεφτά και δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφάλειας, πέρα από τον τρόπο αντιμετώπισης στον τόπο του εγκλήματος που δεν γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν, έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε τους τελωνιακούς, τους αστυνομικούς και κάποιους άλλους ανθρώπους από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι για εμένα έχουν παρανομήσει. Γιατί όταν προσθέτουμε σε μια δικογραφία μονταρισμένες συνομιλίες, Και όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε το ότι δεν υπήρχε τίποτα εκεί πέρα παράνομο, δεν υπήρχαν δηλαδή υδρογονάνθρακες, για να τα λέμε απλά και λαϊκά, κάτι μου δημιουργεί δεύτερες σκέψεις. Και θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, μπορεί από πουθενά αλλού να έχουν βρεθεί υδρογονάνθρακες? Γιατί έχουμε ακούσει ότι μπορεί να είναι από κάποιες φιάλες από το Κιλκείο, ότι μπορεί να είναι από οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει αυτή η περίπτωση να έχουν προκύψει από διαφορετικά σημεία, ξυλόλια, βενζινόλια και τουλόλια?
0: Κάνετε κάμπινγκ, πηγαίνετε κάμπινγκ?
1: Ναι, πηγαίνω μερικές φορές.
0: Ναι, πρόσεχε λίγο τη χημική σου τουαλέτα. Ναι, έχει δει και τα Mickey Mouse μπαμ που τεινάζεται και απογειώνεται? Ναι.
1: Από πουθενά λοιπόν.
0: Α, αγαπητέ μου, τώρα αυτά είναι, πώς το λένε, καρτούν είναι τώρα αυτά που μου.
1: Τα γκρεμίζουμε αυτά τα αφηγήματα όμως. Θέλω να τα γκρεμίσουμε. Δεν μπορεί από πουθενά αλλού δηλαδή να έχουν προκύψει υδρογονάνθρακες στην περιοχή.
0: Υπάρχει τώρα. Μα τα συζητούσαμε με τον κύριο Χρυσό. Μου λέει, μα Χριστέ μου, λέει, τον πυροσβεστήρα. Τον πήγανε και τον πυροσβεστήρα μέσα.
1: Δηλαδή
0: δεν έχουν το Θεό τους, ας πούμε. Έτσι. Αλλά εγώ να το πω και αλλιώς, αγαπητέ. Το και τελευταίο, ας πούμε, ως δήλωση. Εφόσον έχουν αποφασίσει ότι οφείλονται τα έλεα στη Λυκώνης, έτσι, και μας έχουν πάμε για Νόμπελ Κοιμίας, γιατί δεν στέλνουμε μια επιστολή στον κύριο Τζιτσικώστα να τον προειδοποιήσουμε? Κοίταξε, αγαπητέ συμπατριώτη, αυτές τις παλιατζούρες, αυτές τις κινούμενες βόμβες που μας πουλήσαν οι Γερμανοί, τις κυκλοφορούν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Προστάτευσε τους τα 200 εκατομμύρια των Ευρωπαίων από αυτή την κινούμενη βόμβα. Γιατί δεν στέλνει μια επιστολή η ελληνική κυβέρνηση, αφού έχει τόσο συγκλονιστικά στοιχεία μεταβεβαιότητος ότι τα έλαια Σιλικόνης προκαλούν πυρόσφαιρες? Γιατί?
1: Όλοι
0: γιατί
1: σωστά.
0: Βάζουμε σε κίνδυνο τους συμπολίτες μας, τους Ευρωπαίους?
1: Και γιατί συντηρείται ακόμα αυτή η κατάσταση στο σιδηρόδρομο με αυτά τα επικίνδυνα κατά τη δική τους άποψη έλαια Σιλικόνης, αφού το πάνε έτσι?
0: Ακριβώς. Γιατί δεν τα αντικαθιστούν σήμερα, χθες?
1: Κινδυνεύουν ακόμα Έλληνες πολίτες λοιπόν σε αυτή τη...
0: Ακριβώς, εξακολουθούν και κινδυνεύουν. Είναι επικίνδυνα.
1: Και αυτοί είναι επικίνδυνοι.
0: Κύριε... Πάλι σε είπα.
1: Εγώ το είπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά εκτιμάμε.
0: Να είστε καλά, καλό κουράγιο.
1: Και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, αγόρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου